0: Από τα έτης μέχρι σήμερα.
1: 93 και 6. Antennas FM.
0: Antennas FM. 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα έτης μέχρι σήμερα.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6. Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα έτη μέχρι σήμερα. Antennes FM 93 και 6.

ακούς. Αντένες FM 93 και 6. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 93 και 6. Antennas FM.
1: Antennas FM. 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

Αντένες FM 93.6. Ακούς Αντένες FM 93.6. Αντένες 936.

0: NSFM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennas.
1: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennas FM 93 και 6.

0: Antennes FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Non chiedi libertà. Lo sai non sono io.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε!
2: Χαίρετε! Δευτέρα! Κάποιος θα χαίρετε!
1: Έτσι! Καλέ, ηρέμησε!
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο κέφαλος.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα!
2: Να είμαστε καλά!
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το 2 στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων, εντάξει, έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: το Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εντάξει. Λίγο με τα πατραχοπέδια θα είμαστε. Έτσι. Πόσο καλοκαίρι θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας.
1: Ναι, το δικό
0: στα
1: μας.
0: Στα νησιά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και που τέλος πάντων εντάξει δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα θα έλεγα. Ωστόσο νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σε ακούσω.
0: Με την ευκαιρία, βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ, ναι. Έτσι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου κλπ. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμαντέρ, για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα. Έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί.
0: Έτσι, 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά.
1: Και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια. Ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σωμαρό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scott Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια. 2-10. Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι. Hey, Billy, you there?

0: Εγώ δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι έχουμε τόσες πολλές απάτητες παραλίες.
1: Ναι.
0: Δεν θα πούμε ποιες είναι.
1: Όχι, δεν θα πούμε ποιες είναι, χαλάσουν. Γιατί θα πατηθούν.
0: Όχι θα πατηθούν απλά, θα ποδοπατηθούν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωστόσο, κυκλοφόρησε η νέα λίστα με απάτητες παραλίες, η οποία διευρύνεται, και αυτό είναι όμορφο, στην Ελλάδα, με καινούριες 13. Συνολικά 251 παραλίες από Εύβοια μέχρι Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία.
1: Ναι.
0: Τώρα, όταν λέμε απάτητη παραλία, τι εννοούμε έτσι?
1: Λίγο πατιέται η απάτητη.
0: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολη στην πρόσβαση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι το ένα.
1: Και
0: το...
1: δεν πρέπει να γίνει ναι, δρόμος. Λέει,
0: έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι εκεί, παιδιά, δεν θα βρείτε ούτε beach bar, ούτε ξαπλώστρες,
1: ούτε καντίνα με νερό.
0: Τίποτα, τίποτα. Αν δεις όμως φωτογραφίες από ορισμένες, καλά τώρα.
1: Εντάξει,
0: λες,
1: τώρα
0: αξίζει ταλαιπωρία να πάω, ρε.
1: Για παραλίες στο Ελλάδα δεν μιλάμε.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, τώρα βέβαια εκεί, να σου πω την αλήθεια, εμείς οι κινήθνητοι,
1: ναι,
0: λίγο δύσκολο να πάμε. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα.
1: Όπως
0: ένα γιότ.
1: Α, ένα
0: γιότ
1: σα σκάφη το πας.
0: Βέβαια.
1: Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα.
0: Γιατί όχι, να πάμε.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, Ανούλα μου.
1: Γιατί?
0: Τώρα πώς γίνεται σε μια χώρα όπου ας πούμε ο ήλιος για να φανεί κάνει δεν ξέρω πόσα τέρμινα.
1: Πραγματικά.
0: Για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη. Ρε παιδί μου, τι κάνουν αυτοί και θεωρούνται ως οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι
1: στον
0: κόσμο?
1: Δεν ξέρω και πώς το μετράνε ακριβώς. Πάντως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας του ΟΗΕ, για 7η συνεχή χρονιά, ευτυχής βγαίνει η Φινλανδή. Τώρα.
0: Okay.
1: Και μάλιστα η Ιωάννα Γιόκελε, η εκτελεστική διευθύντρια των Φιλανδικών Υπηρεσιών Πρόθεσης από την Business Finland, εξήγησε ποιοι είναι οι τρεις λόγοι που είναι πιθανό να κάνουν τους Φιλανδούς τόσο ευτυχισμένους.
0: Τους είπε. Να τους ακούσουμε.
1: Αμέ, πρώτον, η εμπιστοσύνη. Εμπιστεύονται γείτονες, πολιτικούς, δημοσίους υπαλλήλους, κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεύτερον, η επαφή με τη φύση. Στη Φιλανδία δεν μένει κανείς περισσότερο από 10 λεπτά απόσταση από ένα δάσος.
0: Με το κρύο που κάνει,
1: δεν βγαίνουν έξω.
0: Δεν κάνει περισσότερο από 10 λεπτά έξω.
1: Λοιπόν, και λέει εκείνη ότι το καθαρό νερό, ο αέρας και η φύση συμβάλλουν και στην ευεξία και στη δημιουργικότητα.
0: Μάλιστα. Για ήλιο τίποτα.
1: Για ήλιο τι να πούνε, για ήλιο έρχονται διακοπές εδώ.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Και το τρίτο είναι ένα συνδυασμό ανταγωνιστικότητα και ελεύθερου χρόνου, και εξηγώ με τα λόγια τη.
0: Ναι.
1: Η Φιλανδία είναι μια χώρα με χαμηλέ ιεραρχίε και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή εκτιμάται ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε CEO, ούτε πλούσια αυτοκίνητα, ακριβά. Είναι όλοι δουλεύουμε, πάμε σπίτι μα, καθόμαστε, τι ωραία που είμαστε.
0: Okay.
1: Θα πήγαινε.
0: Βέβαια.
1: Αν μ' άφηνα να κοιμάμαι 6

0: τώρα γι' αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δηλαδή, δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά τα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: είσαι
1: όλα,
0: όλα
1: είναι
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο, μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας, δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού! Μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα.
0: Τις πιτζαμούλες του, να στρώσει το κρεβατάκι του,
1: ναι,
0: να σου πει αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη. Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο τη σερτ. Μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversize ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά.
0: Καταλάβες.
1: Φοράω τη φόρμα. Έτσι. Και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ.
0: Λοιπόν. Αποπνέεις από αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: αισιοδοξία και διάθεση ελευθερία.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι είσαι καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή, τώρα και εσύ φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι. Όμως, εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα
0: σε
1: έχω στο αγαπημένο τισερτ.
0: Μένα τισερτ, ναι, πραγματικά. Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
0: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
0: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του Κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Ουεϊτόμο, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος. Okay.
0: Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm, η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με την γλώσσα.
0: Μου πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε.
1: Στα ίσα μου.
0: Σε functional κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Άλλα κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει, πάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτή με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
1: Πες μου, πότε το κάνουν.
0: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, η αλήθεια.
0: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζει το πρόγραμμά του να έχει τελειώσει η ταινία για να μην του δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
0: Του Πράντα.
1: Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
0: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
1: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα της, τον Άνταμ Σούλμαν.
0: Αυτός τι είναι, ξέρεις?
1: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
1: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Ναι. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το ξέρω.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Μαζί
0: βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
1: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
0: Από
1: το Instagram.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γυρίζω και τον καφέ εντωμεταξύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Όπως το καταλαβαίνουν και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
1: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει, άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
0: Δεν μου λες, πολλές πάνες, ε.
1: Πολλές πάνες.
0: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
1: Θα βγάλει τώρα.
0: Α, ναι, οκ. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
1: Όμορφη.
0: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη, δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
1: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
0: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
1: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
0: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
1: Μη με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.eekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Εύγε, παιδί μου.

0: Τώρα εσύ επειδή έχεις έτσι και μια συνήθεια παλαιοντολογίας μέσα σου να ψάχνεις τα παλιά και να ξέρεις τα παλιά παρά των νεαρών της ηλικίας. Λοιπόν, δοξάστε με. Την Κάτις Μπέρκεν την ξέρουμε.
1: Όχι απλώς την ξέρω, παλιά μου συμμαθήτρια.
0: Ψέματα λέει.
1: Όχι, η Κάντις Μπέρκεν την ξέρω. Την ξέρω και από τις ταινίες και από το σύριαλ.
0: Α, του Χόλιγουντ, σεξ σύμβολ.
1: Όμορφη, όμορφη.
0: Με πολλούς ρόλους. Έτσι. Το ξέρεις ότι η Κάντις Μπέρκεν είχε έρθει και στην Ελλάδα
1: αλήθεια?
0: Το 1966.
1: Όχι.
0: Για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Πες το μου αυτό στα αγγλικά τον τίτλο και θα σε παραδεκτώ. Α, και θρίλερ κατασκοπίας.
0: Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Α, πα, πα.
0: Όταν πέχτηκε αυτή την ταινία, οι αίθουσες δεν είδαν όχι ψάρι ούτε άνθρωπο.
1: Ούτε τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί τώρα μιλάμε. Έδωσε μία συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι στα νιάτα της σπούδασε στην Πενσιλβάνια στο Πανεπιστήμιο, το οποίο εγκατέλειψε, λέει, αφού είχε ανεδεχθεί ως βασίλισσα και Miss Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, κάνουν διαγωνισμούς τότε ακόμα και στις λαϊκές.
0: Ανάμεσα στους αυτούς που ήταν στην τελετή, σε αυτή τη γιορτή, τέλος πάντων, των Καλλιστείων, υπήρχε και ένας φοιτητής.
1: Ποιος?
0: Τον έλεγαν, και τον λένε ακόμα βέβαια τον άνθρωπο, Donald Trump.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καλλιστεία είναι, δεν θα ήταν εκεί.
0: Και τη ζήτησε ραντεβού από τότε υπεραισιόδοξος, έτσι. Όταν όμως ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε, πρόσεξε, στο ραντεβού με μπορντό κουστούμι.
1: Τέλειο.
0: Ναι, ασορτή με το μαλλί, φαντάζομαι, από τότε. Και παπούτσια του ίδιου χρώματος και λιμουζίνα.
1: Του ίδιου χρώματος.
0: Ναι, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του Λουτρού.
1: Φαντάσου να πρέπει κάποιος να έρθει να σε πάρει με καναντάτσου.
0: Η πρώτη πόρτα του πλανητάρχη στη ζωή του,
1: Για πρώτη δεν ξέρω, αλλά μία που τη θυμάται σίγουρα.
0: Έτσι. Τότε, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν ούτε μάγκα ούτε μάγκα.
1: Σωστό. Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες. Summer Radio. Αντένες. 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι λέγανε οι παλιές?
1: Τι λέγανε?
0: Στις κόρες.
1: Πώς θα τον δέσουν τον άντρα.
0: Ναι. Παιδάκι μου, κάντε ένα παιδάκι. Να δεις αν θα φύγει ξανά για
1: δεν
0: να τον
1: είναι
0: δέσουν.
1: Και τόσο παλιό όσο νομίζεις. Το ακούω και τώρα.
0: Ναι, αμέ. Λοιπόν, αυτή είναι 56. Αυτός είναι 62, έτσι λέει. Και μιλάμε για τη Λόρεν Σάντσες,
1: ναι,
0: και τον Τζεφ Μπέζος που παντρευτήκαν, ξέρεις.
1: Καλά, αυτοί δεν ήταν να χωρίσουν μετά το γάμο.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη, λέει, να αποκτήσει παιδί με το σύζυγό της Τζεφ Μπέζος,
1: ναι,
0: η Λόρεν Σάντσες.
1: Mm.
0: Θα αποκτούσα άλλο ένα αύριο. Άλλο ένα, γιατί έχει και άλλα από άλλους γάμους.
1: Όταν λέμε
0: όπως
1: έτοιμη,
0: και αυτός.
1: Ψυχολογικά φαντάζομαι, γιατί σωματικά στα 56 τι εννοεί.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Παίζει ακόμα, παίζει. Αυτά τα είπε στο New York Times.
1: Mm.
0: Και εκτός, λέει, από την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί με τον Μπέζος,
1: ναι,
0: μίλησε στους New York Times και για τη σχέση της με τον Mr. Amazon.
1: Πρόσεχε τι λες, γιατί μας παρακολουθούν στα
0: έρχονται
1: κινητά.
0: Έρχονται μηνύματα. Λοιπόν, μιλώ, λέει, για τα πάντα μαζί του. Τα πάντα. Ο Τζεφ είναι ο καλύτερός μου φίλος. Και δεν το λέω αυτό ελαφρά την καρδία.
1: Τι είπες τώρα?
0: Το αν σου πω κάτι, εντάξει, και εγώ αν είχα τα δισεκατομμύρια του, ο καλύτερος μου, μάλλον και για μένα θα ήταν ο καλύτερος φίλος, έτσι.
1: Για τον κολλητή.
0: Έτσι. Όσον αφορά, λέει, τις φιλίες με διασημότητες όπως ο Λεωνάρντο, ο Ντικάπ,

0: να σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχει λύσει και καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι, πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάρωτα. Και με όλα αυτά με την AI
1: που έχει ανακατακτήσει.
0: Έχει φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό χωρίς AI δεν παίζει, έτσι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και
0: παρακαλώ.
1: Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει, δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 2-10-52-79-500.
1: 2-10-41-20-7-14.
0: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής, που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που
1: βγήκανε τα
0: μεγάλα maxi singles.
1: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-side, χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summer Time, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man,
1: ναι,
0: Μποκούμπερντε είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
1: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιος, θα μας το πει όμως.
0: Αν το έχει,
1: έτσι.
0: Το θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Μας το χαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί τελείωσε. Ήμουνα και λίγο στο χορό. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ο θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβω τη φλέβα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Για σήμερα Δευτέρα, καλά τα πήγες.
1: Καλά τα πήγα.
0: Εντάξει,
1: μην το συζητάς καθόλου.
0: Συνήλθες. Άλλα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας, και
1: μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 10 Αυγούστου του 1947, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Ταλ. Ένα χρόνο μετά, το 1948, σαν σήμερα, έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην αμερικανική τηλεόραση η Candid Camera, η εκπομπή με τις απίστευτες φάρσες. Ερώτηση: μήπως ζει μια φάρσα και η Λίζα Μάρι Πρίσλεϊ, που όλοι οι γάμοι της καταλήγουν σε φιάσκο? Το λέμε γιατί το 2002, σαν σήμερα, παντρεύτηκε το τρίτο σύζυγό της, τον Nicolas Cage, ο οποίος την παράτησε μερικούς μήνες αργότερα. Ο Κέιτζ είναι ηθοποιός, όπως και ο Αντώνιο Μπαντέρας, που γεννήθηκε το 1960 σαν σήμερα. Αν είσαι φαν του Αντώνιο, άνοιξε το κινητό σου και στείλ του χρόνια πολλά στο Facebook page του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης,

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέ αναπέσυμψη, βαθέ αναπέσυμψη. Εκτσάκαστρον ύψιλον, εκτσάκαστρον ύψιλον.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει η

0: μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης, Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 2467-031-534.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Αυγούστου. Είμαστε ακόμα εδώ. Όλο τον Αύγουστο παρέα. Στη ραδιοπαρέα των Αντένες 936 με ψηλά τις κεραίες φτάνουμε μεσημεράκι. Για την επικοινωνία μας 86640 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email. Να πάρουν και σήμερα φωτιά.

0: Φυσικά μαζί μας και σήμερα, άρτια φιχθήσα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης, το αηδόνι της Ηπείρου. 43. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά. Κοριτσάκι.
1: Πού είστε ρε παιδιά?
0: Ρε Έλενα, να πάρε ευχή ρε Έλενα.
1: Τι γίνεται ρε?
0: Άρε πού είσαι ρε?
1: Εδώ είμαι ρε.
0: Α πού είσαι ρε Έλενα? Να πάρε ευχή.
1: Να πάρε ευχή.
0: Πες μου ότι δεν σου φτάσαν. Πες μου ότι δεν σου φτάσαν οι διακοπές.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ήταν ικανοποιητικές, θα πω.
0: Ικανοποιητικές. Το δεύτερο κύμα πότε έρχεται για να συμπληρώσει το ικανοποιητικές?
1: Έρχεται 15 Αύγουστος έρχεται.
0: Κοίτα να δεις την κατέμιδες που είμαστε. Είμαστε που είμαστε εδώ ρε φίλε. Πες σε μια μέρα που να είναι εργάσιμη.
1: Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Δηλαδή δεν με λυπάτε τίποτα κανένας φέτος. Starships. Όχι chips, starships. Σκέτο. Nothing's gonna stop us now. Τίποτα τώρα δεν μας σταματά.
1: Τίποτα.

0: Εδώ έχω πρώτο μήνυμα που σε ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να το διαβάσω. Από το Στέλιο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Έλενα, χωρίς να μας πεις που πήγες,
1: ναι,
0: πες μας εκεί που πήγες, τι σου άρεσε περισσότερο και τι δεν σου άρεσε. Συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Λοιπόν, εκεί που πήγα,
0: μάλιστα,
1: μου άρεσαν πάρα πολύ οι θάλασσες. Ήταν τα νερά, μάλιστα, κρυστάλλινα, σαν, μάλιστα, πισίνα.
0: Αχα.
1: Και τώρα πρέπει να πω και κάτι που δεν μ' άρεσε.
0: Υπάρχει κάτι που δεν σ' άρεσε. Νομίζω ότι αυτές οι διακοπές πρέπει να σου μείνουν αξέχαστες.
1: Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι διακοπές, μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τρελάθηκα με το φαΐ εκεί που ήμουνα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε, μισό λεπτάκι.
1: Θα σου πω, δεν έφαγα.
0: Αυτά τα πιάτα που με έστειλες με τρέλαναν μόνο που
1: αυτά
0: τα βλέπα.
1: Αυτά που σου στείλα ήταν τα καλύτερα, δεν πες το δεν.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά
0: είσαι και λίγο δύσκολε.
1: Σε γενικές γραμμές θα πω ότι δεν το προτείνω για γαστρονομικό προορισμό, ρε παιδί μου. Το προτείνω για άλλους λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή πέρασα τόσο ωραία, ούτε με ενδιαφέρει να πω την αλήθεια.
0: Όπα, Λάζαρος Dream Team.
1: Τον είδα χθες. Δεν με παρατήρησε μάλλον.
0: Θέλει ενημέρωση για εκεί που ήσουν, διότι είναι κατασκεύασμα by Dream Team.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πού το κατάλαβε,
0: δηλαδή, πήγες εκεί που είχαν φτιάξει τα παιδιά το κατασκεύασμα το συγκεκριμένο, ρε θηρίο.
1: Το κατασκεύασμα το συγκεκριμένο ήταν,
0: ναι,
1: το συγκεκριμένο που έμενα.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο που έμενα, ναι, το έκανε Dream Team.
0: Το Luxury. Το Luxury.
1: Λοιπόν, αυτό το
0: Luxury.
1: Το έχει κάνει Dream Team.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχω μείνει πουθενά πιο ωραία.
0: Σοπα,
1: νομίζω ότι ήταν το πιο ωραίο.
0: Ρε Dream Team, τι έχετε κάνει.
1: Το έχω μείνει. Ειλικρινά το λέω τώρα, δεν ήξερα ότι το έχει κάνει Dream Team.
0: Η Dream Team.
1: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πρώτη φορά πήγα διακοπές και δεν ξέρω αν το, αν το έχει κάνει Dream Team αυτό. Δεν ξέρω αν κάνει τέτοια πράγματα. Ποιο το κάνει τέλο πάντων αυτά. Καταπληκτική ηχομόνωση. Δεν άκουγες από τους δίπλα. Κιχ. Δεν πάνε να ούρλιαζε ο δίπλα, δεν άκουγες τίποτα.
0: Σοπάρε.
1: Φοβερή ηχομόνωση το.
0: Έχετε κάνει ρε Dream Team.
1: Δεν ξέρω αν το έχει κάνει Dream Team.
0: Με την ευκαιρία Dream Team. Χρειάζομαι κάποιον από εσάς για κανένα δίωρο.
1: Κανένα δίωρο.
0: Κανένα δίωρο, ναι.
1: Φοβερό.
0: Το πείστε, παρακαλώ.
1: Φοβερό. Δεν ήξερα ότι το έχει κάνει.
0: Πολύ εύκολη εργασία.
1: Παιδιά, συγχαρητήρια. Φοβερό πράγμα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να το φανταστώ.
0: Μπράβο.
1: Ότι το έχει κάνει Dream Team.
0: Να πάω στα μηνύματα τώρα.
1: Να πας.
0: Ο κύριος Νίκος που ήταν συνεχώς μαζί μας.
1: Ναι, το άκουγα. Σας άκουγα.
0: Μας έφερε μέχρι και αυγά εσπευμένα από το...
1: Το άκουσα και αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Χρήστο και κυρία Έλενα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κυρία Έλενα, καμιά βουτιά μας έκανες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί.
1: Κάθε φορά που βουτούσα έλεγα τώρα αυτή είναι για τους ακροατές.
0: Α, μπράβο.
1: Τώρα
0: μπράβο.
1: Αυτή είναι για όσους έχουν μείνει πίσω.
0: Άντε, μπράβο. Παναγιώτης Κεφαλάρη, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σας κύριε Παναγιώτη μας, την καλημέρα μας. Καλώς ήρθες Έλενα, φωνάζει ο κύριος Στράτος Μορφίδης.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και κυρία Μένη, καλημέρα με καρδούλες. Και εύχομαι, λέει, κάθε μέρα να σας φέρει
1: πολλούς
0: λόγους για να χαμογελάτε. Μάλιστα, πολύ ωραία.

0: Πάμε και με χορηγούς, κυρία Χελένα.
1: Εντάξει, πώς να ξεκινήσει αλλιώς σήμερα, αν δεν πιούμε ένα καφεδάκι, αν δεν πάμε λίγο στα αγαπημένα μας παιδιά εκεί στο Fellowship of Magic, το οποίο, όπως πολύ σοφά έλεγες και εσύ, δεν είναι απλά ένα μαγαζί, δεν είναι απλά ένα καφέ, δεν είναι απλά ένα μπαρ. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, τώρα σας κάνω βραδινή ατμόσφαιρα, έτσι. Σας πάω βράδυ κατευθείαν. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, σε αφήνει και η ένταση να πεις δύο κουβέντες με τους ανθρώπους που βγήκες. Βγήκαμε για να δούμε και λίγο τους φίλους μας, να μάθουμε τα νέα τους. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές, όσο ακόμα τις προλαβαίνουμε, παιδιά. Αύγουστο μπήκαμε. Κατά τη διάρκεια της μέρας, όπως σας είπα, τώρα ξυπνήσαμε πρωί, πάμε για τα καφεδάκια μας. Καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίδια τσαγιού για εσάς που είστε του τσαγιού, αλλά και γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται. Στο πρώτο θεματικό καφέ, όχι απλά στην Καστοριά, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο. Τα θεματικά καφέ, όπως είπαμε, στείνονται με βάση όλη η διακόσμησή τους, η φιλοσοφία τους, τα κοκτέιλ τους, με βάση ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα στο Fellowship of Magic έχουμε Harry Potter, όπως σας είπα, και Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με τις παρέες και να παίζετε και επιτραπέζια παιχνίδια, θα βρείτε στο Fellowship of Magic τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια να μαζευτείτε και να περάσετε τέλεια. Δεν τα βρίσκετε πουθενά αλλού. Fellowship of Magic στη Νότια Παραλία, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.

παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά είναι η εβδομάδα που μας οδηγεί κατευθείαν στο 15 Αύγουστο, έτσι. Μιλάμε για μετοπική με 15 Αύγουστο το Σάββατο. Το Σάββατο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε Summer Radio.

0: Απέτυχα και το κουσουλό.
1: Πέτυχε κουσουλό για το πιο κοντό κουσουλό. Τον δίμετρο κουσουλό
0: τον
1: που
0: δίμετρο
1: λέει.
0: Κουσουλό.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή του.
0: Δεν τον παρακολουθώ.
1: Ναι, ναι. Πέτυχε κουσουλό, ρε
0: θεία. Ναι.
1: Αμάν.
0: Κανέναν άλλο διάσημο, όχι.
1: Μόνο το κουσουλό διάσημο.
0: Κουσουλό, νομίζω.
1: Πήγε, του μίλησε.
0: Oh.
1: Βγήκε μια σέλφι.
0: Όχι.
1: Τι κάνει, ρε Έλληνα. Τι κάνει.
0: Ήταν και με τα παιδάκια του, μωρέ, ήταν κρίμα τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν θέλει και αυτό να κάνει λίγο τι διακοπέ του.
1: Δηλαδή δεν ανταλλάξατε ούτε μια κουβέντα. Γεια σας, είστε ο αγαπημένος της mother. Δεν το είπες τίποτα.
0: Άμα έπιανα κουβέντα,
1: ναι,
0: θα του το έλεγα αυτό. Αλλά δεν.
1: Εγώ είπα η mother θα κατέβει σήμερα να παραδώσει τη σκυτάλη, κατάλαβες.
0: Καλά.
1: Την
0: άκουγα.
1: Καλά, η mother έσκησε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Εκτόξευσε, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ήταν
1: πάρα πολύ καλή.
0: Με σένα που λέει και αυτή ήταν, ναι, πιο καλή από ότι με μένα.
1: Εσείς μαλώνετε.
0: Ξέρω πώς σου φάνηκε εσένα.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Με τα μικρόφωνα πώς τα πήγαινες. Προλάβαινες
1: πάρα να πολύ καλή, καμία. Πάρα πολύ καλή. Με έπιασε. Την έπιανα. Καταλάβαινα.
0: Δεν την καταλάβαινες. Απλά τα άφηνες μόνιμος ανοιχτό.
1: Αμόρ. Και σήμερα, παιδιά, πιστεύω ότι θα καεί ο τόπος, έτσι. Ήδη αρχίζω να υδρώνω εγώ. Καλημέρα στο Γρηγοράκι μου, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο. Καλή Δευτέρα. Καλή εβδομάδα και καλή Παναγιά να έχουμε. Καλή Παναγιά. Είπα την Παρασκευή να παίξουμε λίγο τραγούδια για Παναγιά, για Αύγουστο.
0: Πρέπει να την έχουμε έτοιμη τη λίστα. Πρέπει να το έχουμε ξανακάνει.
1: Αλήθεια.

0: Και μαζί μας επίσης είναι Χελένα.
1: Α, House of Beauty θα πάω. Θα πάω House of Beauty, father μου καλέ.
0: Ωραία.
1: Βλέπεις ότι φρύδι από House of Beauty και Βλεφαρίδα δεν κουνήθηκαν ούτε με θάλασσα ούτε με τίποτα. Δεν έπαθαν απολύτως τίποτα. Συν ότι ξέχασα τι θα πει μάσκαρα, ρε παιδιά. Επειδή έχω κάνει τις Βλεφαρίδες μου στο House of Beauty, δεν έβαλα. Και αυτό ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Από τα ωραιότερα πράγματα των διακοπών. Ότι δεν χρειάστηκε να βάζω και κυρίως να βγάζω τη μάσκαρα. Οπότε όσες το βαριέστε πάρα πολύ, να κάνετε το last lift και το brow lift οπωσδήποτε. Αλλά να τα πιάσω τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, να απαλλαχτούμε από τρίχες μια και καλή. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά laser, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Πάμε και στο πρόσωπό μας. Μέσω θεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Να τώρα λίγο ενυδάτωση μετά από τόσες μέρες στον ήλιο, τι χρειάζομαι. Θα πάω να κάνω μία. Έτσι λέω. Last lift και brow lift, όπως σας έλεγα, για εντυπωσιακό βλέμμα και για να ξεχάσετε τι θα πει μάσκαρα στη ζωή σας. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα. Επειδή εσείς το ζητούσατε, ζητούσατε κάτι για σώμα, V-Power και EMS. Για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για ψωμάκια, για κυταρίτιδα, για μπρατσάκια, για γόνατα, για παντού. Και αυτό λέω να το ξεκινήσω σιγά σιγά, διότι μ' αρέσει που είπα πριν ότι δεν ήταν και τέλειο το φαΐ. Δεν ξέρουμε πόσα κιλά συγγύρισα. Πραγματικά. Πού να μ' άρεσε. Πού να μ' άρεσε κιόλας το φαΐ, δεν ξέρω.
0: Τι λες. Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, λέω να
0: κάνω. Μια χαρά σε βρίσκω.
1: Λέω να ξεκινήσω ένα V-Power και EMS τώρα.
0: Σε βρίσκω.
1: Δεν θα το έλεγα. Οπότε λέω ναι, και εγώ να χτυπήσω ένα V-Power και EMS, γιατί ξεφύγαμε. Παιδιά, πώς να το κάνουμε τώρα. Πρέπει λίγο να συμμαζευτούμε για το χειμώνα που
0: έρχεται. Είναι αυτό που λέμε τα κιλά του καλοκαιριού.
1: Τα κιλά των διακοπών.
0: Τα κιλά των διακοπών. Τα κιλά του καλοκαιριού. Τα κιλά των Χριστουγέννων.
1: Γι' αυτό.
0: Εμείς πότε θα φάμε, ρε παιδιά.
1: Φάτε, παιδιά, γιατί έχουμε V-Power και EMS. Δεν σας νοιάζει τίποτα.
0: Ένα παρελθόν.
1: Υπεύθυνη. Α, και μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2027. Πια που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, διότι εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: περάσαμε για διάλειμμα.
1: Τι λες.
0: Απίστευτο, παιδιά. Ξαναρχόμαστε
1: 5
0: λεπτά.
1: 28 λέει εμένα.
0: Τι να κάνω.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 22,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.

0: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle. Επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Λίκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης. Λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, Τραγούδι και Λύρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Λίκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
8: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.
13: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.

0: κοριτσάκι. Καλώς ήρθες, κοριτσάκι. Καλώς ήρθες,
1: σουρεκάκι. Καλώς σας
2: βρήκα. Louis Armstrong με το σαξόφωνο του Kenny G. What a wonderful world. Τι ωραίος μήνας.
1: Τι ωραίος κόσμος.
2: Εδώ ρωτάνε το τρίτο κύμα για την Έλληνα πότε είναι.
1: Το τρίτο κύμα είναι
2: σε πήραν χαμπάρι.
1: Τέλη του μήνα.
2: Τέλη του μήνα. Α, τέλη Αυγούστου.
1: Όχι,
2: α, το μοίρασε ωραία.
1: Α, σου πω, περίμενε, βέβαια.
2: Ναι,
1: στάσου.
2: Ναι.
1: Μία υπάρχει περίπτωση τώρα για 15 Αυγούστου, δεν είναι σίγουρο.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σίγουρο. Το επόμενο, η επόμενη εβδομάδα.
2: Αχα.
1: Μετά το 15 Αυγούστου.
2: Α, έχουμε και μετά τον 15 Αυγούστου.
1: Γιατί έχω να πάω σε μια βάφτιση.
2: Α, πρέπει να πας.
1: Και μετά δεν ξέρω, έτσι λίγο Σεπτέμβριο προλαβαίνω.
2: Σεπτέμβριο πρέπει. Λίγο πριν το πανηγύρι.
1: Δεν πρέπει για τον Σεπτέμβριο.
2: Δεν πρέπει να απολαύσουμε και το πανηγύρι το οποίο είναι. Θα είναι μέσα στη ζέστη και αυτό γιατί και ο Σεπτέμβριος από ό,τι λένε τα πράγματα και τα γράμματα κάνε σαν Αύγουστος, θα καίει ο τόπος.

0: Μαλένα.
1: Ναι.
0: Πάμε και παρακάτω.
1: Να πάμε και παρακάτω. Να πάμε λίγο. Εσύ θα μας πας παρακάτω.
0: Κοίταξε, θα σας πω.
1: Γιατί όσο ήμουν εκεί στις διακοπές, άκουγα κάτι για κάτι προσφορές στην Επιλοκύρου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και λέω, μην δεν προλάβω.
0: Γιατί τώρα είναι ευκαιρία να αλλάξετε πραγματικά το στρώμα σας. Στη Media Strom Κύρου, ο ύπνος των ονείρων σας γίνεται πραγματικότητα με εκτός έως και 40%. Ξυπνάς κουρασμένος, μήπως φταίει το στρώμα σου.
1: Ήρθε
0: η ώρα. Τι μήπως, σίγουρα. Ήρθε η ώρα για την μεγάλη αλλαγή στην Media Strom Κύρου. Πες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Επειδή ο σωστός ύπνος θέλει για το κατάλληλο μαξιλάρι, η Media Strom σου κάνει δώρο τη δεύτερη σκέψη.
1: Μπράβο,
0: με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση.
1: Γεια σου, πάρτε για όλο το σπίτι.
0: Καλά, περιττό να σου πω ότι στην Έπιπλο Κύρου, ειδικά τώρα τον Αύγουστο, στα κλασικά Έπιπλα Κύρου.
1: Α, και αυτό το άκουσα.
0: Που είναι ονειρεμένα, πώς να σου πω, είναι. Τι έγινε.
2: 93 και 6.
0: Ακριβώς. Paul Young.
1: Love is in the air.
0: Love is in the air.
1: Love is in the air. Ναι, σύγνω, τι έλεγες.
0: Πάρα πολύ καλές τιμές. Πάρα πολύ καλές τιμές στα κλασικά Έπιπλα Κύρου. Τώρα τον Αύγουστο. Every sight and every sound. Λοιπόν, θες να πάω και διάσημα γενέθλια των φίλων
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, κάτι έχουμε σήμερα.
0: Κάτι. Don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. Κοίταξε, ο Κώστας έχει γενέθλια σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Δημήτρης έχει γενέθλια.
1: Ωραίος.
0: Η Ρούλα. Ο Παντελής. Η Καστοριανή, όπως λέγεται στο Facebook. Η Ειρήνη έχει γενέθλια. Ο Θωμάς. Ο Παναγιώτης. Ο Βασίλης. Η Ελεονόρα. Κρανιό να βλέπω και κορέστη εδώ έχουν γενέθλια. Και ο συμμαθητής σου, ο Λευτέρης, ο Βολογιάννης.
1: Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κωνσταραζίου δηλαδή.
0: Αμάν, αμάν, αμάν.
1: Και Παναγιώτης Καλόγερος από εκεί από το Κωνσταραζί.
0: Και Παναγιώτης Καλόγερος, μπράβο, τον είπα Παναγιώτη, αλλά λέω να είναι ο Παναγιώτης.
1: Είναι
0: ο Παναγιώτης, Παναγιώτης Καλόγερος.
1: Μα δεν είδες τη φωτογραφία που είναι 2 μέτρα.
0: Βεβαίως, 2 μέτρα.
1: Και 2 λέω λίγα, γιατί είναι 2-10.
0: Ακριβώς.

0: Έχω πολλά μηνύματα, κάτσε να πάω να πω λίγο καμιά καλημέρα. Καλημέρα στη Μένη, καλώς ήρθες, μου λέει η Μένη. Καλημέρα στο Ειρηνάκι μου, την καλύτερη μοδίστρα. Καλημέρα Έλενα και Χρήστο, καλώς ορίσατε. Μας έλειψες, μου ευχαριστώ. Και εμένα, όντως.
1: Αλήθεια.
0: Καλημέρα και από μένα και καλή επιστροφή, μου λέει και ο Οδυσσέας. Είδα χθες Στελάκη μέχρι να χαιρετήσω, δεν με κατάλαβε μάλλον. Τον είδα όμως. Καλημέρα και στον κύριο Στράτο, ο οποίος ήταν και αυτός εδώ την Παρασκευή και έμαθα ότι χόρεψε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Πολύ ναι. Ωραία. Οπότε.
0: Χόρεψε όντως.
1: Χόρεψε όντως, πραγματικά.
0: Τον είδες με τα μάτια σου.
1: Όντως. Άμα σου λέω.
0: Καλημέρα να πω στην Νικολέτα και στο φίλο μου το Σπύρο, οι οποίοι και αυτοί πήγαν στο ίδιο μέρος με εμάς, αλλά μια μέρα μετά, σαν να μην μας ήθελαν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μια μέρα 8 μετά.
0: 8 γυρίσαμε εμείς, 9 πήγαν αυτοί, ούτε καν 8, να βρεθούμε μια μέρα δηλαδή. Μας ακούνε όμως.
1: Καλημέρα στα παιδιά και στείλουμε και μεγάλο γλέντι. Πού, Ελενακή?
0: Πού?
1: Δεν θα πάμε δεντροχώρη λίγο?
0: Α, ναι, τώρα. Α, είπα Σπύρο και το σκέφτηκες. Θα πάμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πανηγύρια. Έχουμε δεντροχώρη, έχουμε πεντάβρισο, έχουμε μελάνθιο, έχουμε τσοτήλι, έχουμε. Τι ξεχνάω?
1: Περικοπή
0: διτσίου. Έχουμε
1: χωριά,
0: πολύ χωριά.
1: Που είσαι ρε Πέρι.
0: Πέρι
1: ακόμα περιμένω.
0: Εδώ τα παιδιά που είναι τώρα στη θάλασσα και λέω ότι έφυγαν μια μέρα μετά από εμάς σαν να μην μας ήθελαν. Μου λέει γι' αυτό είναι ο Σεπτέμβρης. Αν δηλαδή να ξεσηκωθούμε εμείς να ξαναπάμε δηλαδή τώρα.
1: Αφού είπες θα πας Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει. Να θα είμαστε μαζί με τα παιδιά την επόμενη εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Σε θαλασσίτσες ωραίες εδώ κοντινές.
1: Σε θαλασσίτσες ωραίες.
0: Ναι.
1: Μπραβό. Και μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι και
0: Αγκίστρι
1: αγαπημένο.
0: Λοιπόν, μπαίνω στα μηνύματά μου να σου διαβάσω τι μήνυμα έστειλα στον Κώστα από το Αγκίστρι. Ναι. Είμαστε θάλασσα με τον Δαμιανό, του λέω. Ναι. Ως τώρα αυτές τις μέρες έχω φάει 2 διαφορετικές γαριδομακαρονάδες. Τώρα σου διαβάζω πώς σου το έστειλα. Δεν φτάνει τη δικιά σας καμία. Άντε, γεια. Πραγματικά, και είχα φάει ακόμα 2. Μετά έφαγα και τρίτη. Ό,τι και να δοκίμασα. Που τώρα ήμουν στη θάλασσα. Δηλαδή, λες στη θάλασσα, δεν μπορεί. Ναι. Θα φάω κάτι καλό έτσι θαλασσινό. Σαν το Αγκίστρι, παιδιά, πώς δεν βρήκα ένα. Πω αυτό. Πλησιάζει τουλάχιστον.
1: Σου λείψε και το Αγκίστρι.
0: Μου λείψε και το Αγκίστρι
1: πάρα
0: πολύ.
1: Οπότε μια εβδομάδα τώρα εδώ μπροστά, μέχρι που να ξαναφύγεις διακοπές.
0: Ναι, σου έχω υποσχεθεί και σένα ότι θα πάμε μόλις τελειώσεις τα. Πώς τα λένε, τα αυτά σου.
1: Ποια?
0: Τις κορτιζόνες σου, σου έχω υποσχεθεί ότι θα πάμε Αγκίστρι. Τώρα που τελείωσες, θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι λοιπόν, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου ή σνίτσελ ξυφία. Δοκιμάσαμε και ξυφία, ούτε. Μην ψάχνετε αλλού, παιδιά, μόνο στο Αγκίστρι. Μόνο στο Αγκίστρι. Τι να σας πω τώρα. Μόνο στο Αγκίστρι. Λοιπόν, να απολαύσουμε την ωραία μας αυλή. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 είμαστε στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery. Να έρθουν στο σπίτι σας αν δεν θέλετε να βγείτε έξω. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω iFood, μέσω Box, μέσω Volt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο αποδεδειγμένα.
1: Λοιπόν, κυρία Έλενα, τη βδομάδα που έλειπες,
0: ναι,
1: ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τα data centers.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν εδώ στην Καστοριά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τι είναι αυτό και τι νερό θα θέλει και τι ενέργεια θα θέλει.
0: Αυτό είναι αλήθεια, πολύ νερό θα θέλει.
1: Έπεσα πάνω τον Δημήτρη το Σαββίδη, το ξέρεις, που είναι ένας Έλληνας του εξωτερικού, μηχανολόγος, μηχανικός, που ταχώνει, έρχεται
0: ναι,
1: τον
0: ναι,
1: η παρουσία
0: νομίζω,
1: στα
0: ναι,
1: social,
0: νομίζω, ναι.
1: Ταχώνει στα κόμματα και τα λοιπά, δεν τους χωνεύει κανέναν και τα λοιπά. Έπεσα πάνω σε μια ανάρτησή του τελευταία, για το τι ισχύει τελικά για τα, τα πραγματικά για τα data centers.
0: Ναι, ναι.
1: Θες να ακούσουμε λίγο τι λέει ο κύριος Σαββίδης, ε?
0: Μάλιστα, ναι.
1: Να ακούσουμε λίγο.
2: Data centers ή αλλιώς data centers. Διαβάζω πρωί-πρωί στον έγκριτο ελληνικό τύπο.
3: Μόνο παπάντζα.
2: Άλλος για data center, 50 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε data centers τα επόμενα 10 χρόνια. Μου θύμισε το κορυφαίο άρθρο του 2009. Θα πουλήσουμε την Ολυμπιακή και θα χτίζουμε ένα νοσοκομείο το μήνα. Τα είδατε εσείς αυτά, ε? Ή το άλλο, η ακρίβεια είναι προσωρινή. Ή το βάζουμε τάξη στα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας. Ή τα άλλα τα καλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Ιδρύουμε την Ελληνική Διαστημική Εταιρεία.
3: Μόνο παπάντζα.
2: Σε ένα λεπτό θα σου πω όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τα data centers και μετά βγάλε τα δικά σου συμπεράσματα για όσα διαβάζεις. Ασήμαντη λεπτομέρεια, μηχανολόγος μηχανικός με κοντά μία δεκαετία στον ενεργειακό τομέα. Τι είναι λοιπόν τα data centers? Είναι τεράστιες εγκαταστάσεις, γεμάτες σερβερς και υπολογιστές, όπου αποθηκεύονται, επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Και γιατί χρειαζόμαστε όλο και περισσότερα data centers? Γιατί παράγουμε όλο και περισσότερα δεδομένα. Αυτό το βίντεο που βλέπεις τώρα είναι δεδομένα. Τα social media είναι δεδομένα. Έξυπνα κινητά, τα ρολόγια, τα κουδούνια, τα έξυπνα γυαλιά, τεχνητή νοημοσύνη και δισεκατομμύρια συσκευές παράγουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα. Και κάπου αυτά πρέπει να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται. Αυτή τη λειτουργία προσφέρουν τα data centers. Και τι χρειάζονται για να λειτουργήσουν σε συγκεκριμένες χώρες? Μίζα. Ρεύμα σε όλες όμως. Πάρα πολύ ρεύμα. Μπορούν να καταναλώσουν ρεύμα όσο μία μικρή πόλη. Δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο παραπάνω και από τους σύγχρονους σκλάβους του 13ωρου. Και χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας, τόσο για τη λειτουργία τους, όσο και για την ψήξη τους. Μιας και είπαμε ψήξη, τι άλλο χρειάζονται? Νερό. Πολύ νερό. Όπως το λάπτοπ σου ζεσταίνεται, έτσι και τα data centers παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Και ανάλογα με την τεχνολογία ψήξης, μπορεί να απαιτούνται εκατομμύρια λίτρα νερού. Τρία βασικά ζητήματα με το καλημέρα. Ρεύμα, νερό και γη. Το ρεύμα σημαίνει πίεση στο δίκτυο και τελικά κόστος για τον καταναλωτή. Στην Αμερική, σύμφωνα με άρθρο του Bloomberg, η αύξηση ρεύματος έφτασε και 260%. Αλλά τι μας νοιάζει για εμάς στην Ελλάδα? Το ρεύμα στην Ελλάδα κοστίζει κάτι ψίχουλα, ε? Το νερό, απ' την άλλη, είναι πρόβλημα μόνο σε περιοχές με λειψιδρία. Εμείς δεν ανησυχούμε καθόλου. Μην πιστεύετε τώρα το μίζερο γερμανικό τύπο που κάνει λόγο για λειψιδρία στην Ελλάδα. Μετά έχουμε τη γη, τεράστιες εκτάσεις και όπου υπάρχει ήδη πρόβλημα στέγασης, όπως στην Ολλανδία, αυτό κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά αυτό πάλι δεν είναι θέμα στην Ελλάδα. Πάμε τώρα όμως στο σημαντικότερο. Μίζες επενδύσεις. Διαβάζουμε 50 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Θα γίνουμε μοιράτα. Σκάβουν αυτοί οι χαζοί για να βρουν πετρέλαιο. Εμάς μας αγαπάνε και μας κάνουν χάρη να μας φέρουν τα data centers. Πόσα από αυτά τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ που βασίζονται σε μελέτη και όχι σε καμιά συμφωνία με υπογραφή είναι πραγματική επένδυση στην ελληνική οικονομία, το αφήνω σε εσάς. Γιατί αυτό που δεν λένε είναι πως τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ της φουσκωμένης μελέτης περιλαμβάνεται η αξία των servers και του υπόλοιπου τεχνολογικού εξοπλισμού στον οποίο θα επενδύσει η μαμά εταιρεία και θα τον αγοράσει μάλλον από το εξωτερικό. Για την τελευταία φορά που κοίταξα στο ΑΕΠ μας και στην ελληνική βιομηχανία, δεν είχαμε κανένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής servers. Το κράτος τώρα σίγουρα κερδίζει. Όχι μίζες. Από φόρους, από τη γη, από κατασκευαστικές εργασίες που θα γίνουν και οι τοπικές επιχειρήσεις από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή. Αφού φτιαχτούν όμως, πάπαλα. Μην περιμένετε εργοστάσιο με χιλιάδες εργαζόμενους. Είπαμε, είναι data centers, μηχανήματα, όχι γραμμή παραγωγής. Πολύ να εργάζονται μερικοί τεχνικοί υπολογιστών, στην καλύτερη Έλληνες, στη χειρότερη, σταλμένη από τα κεντρικά της εταιρείας. Τώρα λοιπόν ξέρετε, και έτσι όταν θα διαβάζετε ή θα ακούτε για 50 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις, εκτός από το ότι θα θυμάστε τα 30 νοσοκομεία και το ένα σχολείο που θα χτίζονταν το ξεπούλημα της Ολυμπιακής,
3: μόνο παπάντζα.
2: Θα σκέφτεστε επίσης, όχι μίζες, πόσο ρεύμα θα καταναλώνει, πόσο νερό, πόση γη, πόσες θέσεις εργασίας και τελικά θα έχουν όφελος ή κόστος για τον πολίτη της κάθε περιοχής. Προσοχή, τα data centers δεν είναι κακά. Εκτός κι αν ζεις σε κάποια καλύβα στο βουνό, άπαξ και έχεις οποιαδήποτε συσκευή με ίντερνετ, το θες ή όχι, στηρίζεις την ύπαρξή τους κάπου στον κόσμο. Τα χρειαζόμαστε. Το πού όμως θα κατασκευαστούν και αν τελικά θα έχουν όφελος ή ζημιά για εσένα που θες πράσινο, γη να χτίσεις και που πληρώνεις ρεύμα και νερό, εξαρτάται μόνο από ένα πράγμα. Ποιους θα επιλέξεις να υπογράψουν τη συμφωνία. Να είστε καλά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, αλλά με προβλημάτισε λίγο αυτό το πράγμα, κατάλαβες?
0: Είναι να μην σε προβληματίζει.
1: Ωχ, Παναγία μου. Τι έρχεται ρε παιδιά εδώ πέρα? Αυτά, το λέω, θα το βάλω σε ακροατές να, έτσι, προς προβληματισμό, ε? Να χαιρετήσω τη Βασιλική.
0: Ναι.
1: Γεια σου Βασιλική μου, καλημέρα Μαυροχώρη. Είχαν και ωραίες εκδηλώσεις.
0: Είχανε.
1: Κάποτε γνώρισα μια λίμνη, βέβαια.
0: Α, σωστά.
1: Ο κύριος Στράτος τη λέει, αναγκαστικά χόρεψα, λέει, αφού δεν προλάβαινα να μιλήσω κι εγώ και ο Στέλιος. Α, βλέπεις τώρα. Ο Τασέτας δεν μας άφηνε να μιλήσουμε όσο για την Όλγα. Χόρευε, λέει, στην καρέκλα και έκανε βόλτες στο στούντιο. Να δεις τσιφτετέλειο Στράτος εδώ, χαμός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα, από την παραλία της Ποριάς, λέει ο Πέρης. Έρχεται από κοντά να τα πούμε. Άρε, Πέρη,
0: άρε, έρχεται. Εντάξει, πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Βουγάτσα Βέρεια, βουτιά στο Πλαταμόνα.
1: Βουγάτσα Βέρεια,
0: βουτιά στο
1: Πλαταμόνα. Τι είπες τώρα.
0: Ωραίος.
1: Τι είπες τώρα.
4: Τι κάνεις.
1: Πώς το είπες αυτό.
4: Καλό καλοκαίρι. Το έκανα, γι' αυτό το κάνω βασικά.
1: Βουγάτσα, πώς το ξαναπες το λέει, Βουγάτσα Βέρεια.
4: Βουγάτσα Βέρεια, βουτιά στο Πλαταμόνα. Συγγνώμη που το λέω σε εσάς που μένετε πίσω, αλλά εμείς πήγαμε για διακοπές.
0: Είναι μαχαιριά στην καρδιά.
4: Κινητό.
1: Κάτσε μισό λεπτάκι, τώρα είσαι σε διακοπές.
4: Ναι.
1: Τι λέει ρε θηρίο.
4: Ο Γιώργος ο Μπέκας σήμερα.
1: Κατάλαβα.
0: Έλα ρε Γιώργο, εγώ δεν είχα καταλάβει.
1: Κοσταράζει 24.
4: Κοσταράζει 24.
1: Που πρέπει να πω για τον Γιώργο το εξής.
0: Στάσου, ο Γιώργος παντρεύτηκε.
1: Παντρεύτηκε και έκανε τον πιο
0: λοιπόν, να ζήσετε.
1: Είναι ο γάμος που θα μείνει στην ιστορία του Κοσταραζίου.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι ο γάμος που θα μείνει στην ιστορία του Κοσταραζίου, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια το Κοσταράζι ξανάζησε στιγμές, θα λέγαμε, του ένδοξου παρελθόντος. Είχαμε, δεν υπάρχει έθιμο του Κοσταραζίου που να μην το έκανε ο Γιώργος.
4: Το έκανα, τα έκανα όλα, ναι. Και το ξύρισμα και τα φασόλια και τα προζύμια. Full to full.
1: Τα φασόλια θέλω να τα κάνω στην Έλενα.
4: με το καλό, βεβαίως. Τι φοβάσαι, έχουμε τεχνογνωσία, υπάρχει.
1: Τεχνογνωσία. Αναλαμβάνεις.
4: Μέσα, φύγαμε.
1: Πες μου, πόσα αρνιά είχες, ρε φίλε.
4: Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα. Αυτά είναι μυστικά του.
1: Πω, τι ήταν αυτό το πράγμα. Δεν το πήρα χαμπάρι. Το έμαθα την άλλη μέρα.
4: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν
4: έτυχε. Εντάξει, ίσως δώσαμε προσκλητήρια. Καταλαβαίνεις τώρα, ήταν και οι μέρες μέσα στη φούρνια.
1: Βρε, θα ερχόμουν και ακάλεστο εγώ.
0: Ναι, διότι στους παλιούς γάμους ακάλεστη πήγε ο κόσμος. Άρα.
4: Με το τσίπορο στα σπίτια έπρεπε κανονικά, ναι.
1: Ναι. Και τώρα που είστε, Γιώργο,
4: Τώρα σου λέω, σ' ακούγαμε στο αυτοκίνητο, σταματήσαμε λίγο Βέρεια και φεύγουμε βουτιά
1: από εδώ. Α, τώρα ξεκινήσαμε, σήμερα ξεκινήσαμε.
4: Ναι, ξεκινάνε οι διακοπές, ναι.
1: Ξέρεις ότι ο Πλαταμόνας Ναϊπόρη είναι το πιο αγαπημένο μου, έτσι. Το ξέρεις.
4: Το γνωρίζω αυτό, σε έχω δει πολλές φορές κάτι.
1: Έτσι μπράβο. Τα λέμε αυτά. Λοιπόν,
4: ωραία.
1: Εύχομαι να περάσετε πολύ ωραίες διακοπές.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να ξαναπάτε.
4: Εννοείται, ναι.
1: Μια φορά δεν φτάνει.
4: Ακόμη, εντάξει, τώρα είναι οι άδειες μας βασικά. Θα ξαναπάμε κανένα Σαββατοκύριακο που κάπου θα.
1: Και επειδή είστε σε mood διακοπών, θα σας βάλω και ένα Bob Marley τώρα να τον απολαύσω.
4: Α, βεβαίως, ναι. Ναι. Γιατί όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλιά.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλές διακοπές.
4: Ευχαριστούμε.
1: Καλές διακοπές.
0: Από αυτή την εβδομάδα πρέπει να φεύγει πολλοί κόσμος διακοπές.
1: Καλά, πρέπει να βιάσουν οι πόλεις. Χαιρετώ και Νίκο Κοτόπουλο. Καλημέρα Χρήστο και Όλγα, βλέπεις.
0: Α, η συνήθεια.
1: Καθιερώθηκε η μάδερ τώρα. Βλέπεις εδώ. Τρίζει θέση σου, κυρία.

0: Τι του έκανε πάλι ο πρόεδρο μα ο Γιανακόπουλο του Ολυμπιακού Δρέσνα.
1: Τι έκανε, ρε.
0: Έκανε μια δήλωση.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι οι Ολυμπιακοί φώναζαν για offside στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Πριν 10 χρόνια έμαθαν ότι η μπάλα είναι και πορτοκαλί. Άκου, άκου, εσύ τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Ε, παραδέχεσαι.
1: Να θυμίσω ότι πέρυσι ήταν πρωταθλητές, βέβαια.

0: Θες να πάμε και λίγο γιορτές να δούμε τι παίζει.
1: Λαβρέντιος.
0: Σήμερα.
1: Εγώ βλέπω εδώ.
0: Λαβρέντιος. Πρόκειται να δεις. Η ηρωνία. Η ηρωνία γιορτάζει σήμερα.
1: Υπάρχει όνομα ηρωνία και δεν με έχει βγάλει ηρωνία.
0: Με ήττα και ωμέγα.
1: Α, ναι, είναι ηρώ.
0: Είναι ηρώ.
1: Ναι.
0: Ο ήρων.
1: Λοιπόν, απορώ γιατί με έχετε βγάλει έτσι. Έτσι έπρεπε να μιλάμε.
0: Ηρών. Ήρων. Ηρωνία.
1: Ηρωνία.
0: Λαβρεντία και Λόρα. Λορένη. Λάουρα. Κοβέση. Γιορτάζει Λάουρα Κοβέση, γνωστή εισαγγελέα Ευρωπαία.
1: Για να γιορτάζει.
0: Θα τη στείλουμε γλυκά. Λαβρέντιος, όπως είπες, Λαβρέντιος μαχαιρίτσας. Υπόλυτος και όχι ξυπόλυτος. Η πολίτη, η πολίτα και πόλη. Πολύ πάνω. Διαφημιστικό.
1: Κιόλας.
0: Και ερχόμαστε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
9: Νομίζεις ότι τελείωσε?
10: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
12: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455. Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Αντένες FM 93,6.
15: Αντένες FM 93,6.

0: στο Λύκειο. Αχα. Το έχει γράψει ο Μανώλης.
1: Πριν το πεις αυτό, ναι. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που μας έλεγες για το δορυφόρο της εφορίας που ήταν πάνω από το σπίτι σου?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εσύ δεν την πάτησες, αλλά δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι.
1: Μια γυναίκα,
0: ναι,
1: την πάτησε με δορυφόρο της εφορίας που ήταν πάνω από το σπίτι της και της πήραν 400.000 ευρώ.
0: Θεέ και Κύριε.
1: 400.000 ευρώ.
0: Εδώ που στον τόπο.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια. Ακριβώς όμως όπως μας το υπερέγραψες και εσύ. Δηλαδή τη γυναίκα την είπαν, μάζεψε ό,τι χρήματα έχεις και χρυσαφικά.
0: Ναι, ναι, ναι, και...
1: γιατί
0: και
1: ο δορυφόρος της εφορίας είναι πάνω από το σπίτι σου και τα καταγράφει. Και τις πήραν 400.000 ευρώ.
0: Άντε τώρα
1: συν
0: να τα βρει.
1: Συν τα κοσμήματα, έτσι.
0: Άντε να τα βρει τώρα που δεν θα τα βρει. Ναι. Κρίμα, κρίμα.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει δορυφόρος εφορίας πάνω από το σπίτι. Ακόμα τουλάχιστον.
0: Τόση ενημέρωση έχει γίνει.
2: Στη Βιωτία έγινε.
1: Στη Βιωτία έγινε. Στη Βιωτία.
0: Στη Βιωτία. Στην κατακαημένη Βιωτία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 400.000. Ακριβώς ίδια περίπτωση με σένα.
0: Τι να πω, τι να πω.
1: Πίστευτο.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε τώρα. Το έχει γράψει αυτό το ποίημα ένας γιατρός που έχει σπουδάσει, αλλά ήταν και, του, και της ποιητικής έτσι άποψης, Μανώλης Αναγνωστάκης. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο Λαβρέντης είναι ένας άνθρωπος, ήταν μάλλον ένας άνθρωπος σχεδόν καθημερινός σαν όλους μας. Αλλά κάποια στιγμή ήρθε η ώρα και έφυγε από το μάτιο αυτό κόσμο. Και του γράφει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, mm-hmm, πέθανες και έγινες και εσύ ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 36 στέφανα σε συνοδέψανε, 3 λόγια αντιπροέδρων, 7 ψηφίσματα για τις υπέροχες υπηρεσίες που προσέφερες. Άρε Λαβρέντη, εγώ που μόνο το ξέρα τι κάθερμα ήσουν, τι κάλπικος παράς, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο ψέμα. Κι μου ειρήνη, δεν θα έρθω στην ησυχία σου να ταράξω, εγώ μια ολόκληρη ζωή μέσα στη σιωπή θα την εξαγοράσω. Πολύ ακριβά και όχι με τίμημα το θλιβερό σου το σαρκείο. Κι μου εν ειρήνη, ως ήσουν πάντα στη ζωή ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. Δεν θα είσαι εσύ ο πρώτος, ούτε δά και ο τελευταίος. Αυτά για έναν Λαβρέντη που δεν ξέρουμε.
1: Ξέρεις άλλον Λαβρέντη κάπου στη Καστοριά μήπως?
0: Όχι, όχι, δεν έχει καμιά σχέση.
1: Δεν έχουμε αυτό το όνομα εμείς
0: όχι,
1: εδώ
0: όχι,
1: έτσι μαρούλα.
0: Όχι, τα ονόματα είναι συνήθως ονόματα που θα έλεγα είναι στην νοτεότερη πατρίδα μας.
1: Και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ μήπως κάποιος Λαβρέντης, ρε παιδί μου, κάπου στη Καστοριά, κάπου να το έχω ακούσει κάπου. Δεν νομίζω να υπάρχει Λαβρέντη.
0: Αν ακούει σήμερα μπορεί να το...
1: Αν μας ακούει Λαβρέντης, κατευθείαν εδώ. Κατευθείαν εδώ και δωράκι. Ωραία.
0: Χαίρετο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Tina Turner. The best. Simply the best.
2: Με την ευκαιρία.
1: Παρακαλώ.
2: Πού να πάω αφού μου βάζεις το Simply the Best? Στην Energon θα πάω.
1: Βεβαίως.
2: Είναι δυνατόν να πάω αλλού? Μελέτες κατασκευές λοιπόν. Η Energon μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ. Λέβητες ξύλου. Ενεργειακά τζάκια. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ που έχει πάρει και παρατασούλα μέχρι Νοέμβριο. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιότο τον είδου Μιχάλης Γκοζιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Energo Construction Consulting Engineer. Εντάξει.
2: Κριντζάρο δεν το λες έτσι, δεν το λέω. Δεν σας ρωτάω, το λέω μόνο. Γιατί το λες λάθος?
1: Κοίταξε να δεις. Γιατί το λέω λάθος?
2: Ναι, γιατί
1: το λέω λάθος? Για να το προσέξεις λίγο καλύτερα, κατάλαβες.
2: Μα πες το με αυτή την προσφορά, αλλά πες την όλη τη λέξη. Είναι άλλο, λες άλλο πράγμα.
1: Σημαίνει κάτι άλλο αυτό που λέω?
2: Ναι.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Α, θα το λέω κανονικά το. Λοιπόν, έχουμε θέμα. Έχουμε
2: Τι θέμα πάλι έχουμε?
1: Έχουμε θέμα αύριο, διότι αύριο είναι Τρίτη.
2: Ναι.

0: 9.30 ώρα παίζει και Ολυμπιακός, 9.30 ώρα παίζει και Παναθηναϊκός.
1: Έχουμε θέμα.
0: Έχουμε θέμα, γεια. Εντάξει, εσείς τα περάσετε, εμείς είμαστε λίγο επίφοβοι. Οπότε, Χελένα, θα δούμε Παναθηναϊκό.
1: Όχι, θα δούμε Ολυμπιακό.
0: Σκοτώνιες.
1: Τι να σε κάνω.
0: Τότε θα το δούμε χώρια.
1: Χώρια το δούμε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, ρε παιδιά. Γιατί τις βάλατε να παίξουν για 2-9.30 τώρα. Θέλαμε να δούμε και τους δύο. Δεν κατάλαβα δηλαδή.

0: Κατερίνα Παναγοπούλου είναι η γνωστή δημοσιογράφος που λέει τις ειδήσεις στο Μέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Η και... ηλιοκαμένη στην Μύκονο. Ηλιοκαμένη.
1: Ωραία κοπέλα είναι αυτή. Ωραία δημοσιογράφος.
0: Είναι Μύκονο αυτό το διάστημα, είναι ενδιαφέρεστο. Οπότε μια χαρά, θα τη δείτε και ηλιοκαμένη και τα λοιπά. Αλτσχάιμερ, κλειδί, ζάχαρη λέει εδώ. Ο Πατής.
1: Περίμενε.
0: Κάτσε, κάτσε, αυτό με ενδιαφέρει. Πώς προδιαθέτει τον οργανισμό μας για την εκδήλωση της ασθένειας.
1: Η ζάχαρη.
0: Η ζάχαρη.
1: Άμα τρώμε πολύ ζάχαρη, θα παθούμε Αλτσχάιμερ.
0: Κατανάλωση κατά την περίοδο λέει της εγκυμοσύνης και τις πρώτες χίλιες μέρες της ζωής του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην έρευνα συμμετείχαν 60.000 περίπου άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 51 έως το 56. Τι λες, ρε. Απίστευτο. Η ζάχαρη παίζει ρόλο.
1: Στην εγκυμοσύνη δεν αφήνουν ζάχαρη, έτσι. Αυτό είναι γνωστό.
0: Μπράβο, ρε. Τα γράφουν τα νέα αυτά.
1: Και όταν είναι μικρά τα παιδιά δεν αφήνουν ζάχαρη.
0: Αναδρομικά 13.500 έως 400.000 συνταξιούχοι. Ποιοι θα πάρουν 400.000 συνταξιούχοι, ρε.
1: Τι λέω,
0: ρε. Ρε Μητσοτάκης, ρε. Ρε δύναμη, ρε. Η εφημερίδα των συντακτών που δεν μας χωνεύει λέει παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδίας. Λέει για μας. Κοροϊδεύουμε εμείς.
2: Ακούς Αντένες FM 93 και 6.
0: Αμάτο Μίο, Pink Martini. Μανιφέστο τι γράφει εδώ.
1: Τι λέει το μανιφέστο.
0: Δικό μας, είναι δημοκρατία. Χέρι-χέρι λέει.
1: Με τον Καρτζαφέρη.
0: Όχι. Α. Ταξική αντιπολίτευση και μου μου μαρινάκι. Τι λέει δηλαδή, τα όλα τα μου του μαρινάκι. Στηρίζει τώρα αντιπολίτευση. Κατάλαβε. Δεν τον χωνεύει το Μητσοτάκη τώρα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε στις δικές μας, γιατί από τις άλλες δεν βγάζεις άκρη τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Για πες.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, ας πάω στην Εσπρέσο, παραδείγματος.
1: Ναι, ωραία.
0: Χωριστές διακοπές στην Απάρο για Καλιφόνη και Μάστορα. Ξένοι στο ίδιο νησί.
1: Δεν χώρισαν πάντως.
0: Ναι, αλλά είναι ξένοι στο ίδιο νησί, έλεγα.
1: Δεν.
0: Δηλαδή, σκέψου τώρα να είναι στο ίδιο νησί και να κάνουν χωριστές διακοπές στην Πάρο οι Καλιφόνοι.
1: Εντάξει, τι λέτε τώρα, μην βρίσκονται καθόλου.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Όχι, για καλά είναι τα πράγματα, δεν χώρισαν.
0: Χωριστές διακοπές πάντως.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν πειράζει αυτό.
0: Ωραία, εντάξει, ωραία.
1: Θέλω να δω και λίγο τους φίλους τους, ο ένας και ο άλλος.
0: Ντροπή λέει εδώ ο Ευρωβουλευτής Φιδίας Παναγιώτου.
1: Ναι, από την Κύπρο.
0: Με look τουρίστα στην εκδήλωση μνήμης για τους Ισάκ και Σολομού.
1: Πώς είναι εντυμένος, τον έχει φωτογραφία, για να μου πεις.
0: Τον έχει έτσι σαν τουρίστας, ναι.
1: Πώς, τι φοράει.
0: Φοράει ένα πράγμα σαν. Παντελονάκι είναι τώρα, σαν τουρίστες με σαντάλια. Τέλος πάντων, Αυγουστιά της και αποδράσει εδώ και η showbiz δροσίζεται να της και αποδράσει.
1: Α, μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
1: Πού?
0: Σε διάφορα μέρη.
1: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης είναι στα Κουφονίσια.
0: Ναι, Κουφονίσια.
1: Νομίζω ότι αν πηγαίναμε αυτή τη στιγμή Κουφονίσια, μόνο Καστοριώνης το βλέπουμε.
0: Κουφονίσια, μάλιστα. Ωραία.
1: Εμένα όλο το Instagram έχει γεμίσει με Κουφονίσια. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει με τα Κουφονίσια.
0: Ωραία. Αυτά από την Εσπρέσο, όχι σπουδαία πράγματα. Πάμε για χορηγούς πριν πάω στην Άσταρ.
1: Να πάμε λίγο αβοκάντο, ρε παιδιά. Να πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Να πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Τώρα που είναι καλοκαίρι τα λατρεύουμε, αλλά όχι μόνο. Να πάμε αβοκάντο για τα energy balls μας, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake, δηλαδή τα snack μας, τα πιο υγιεινά και φρέσκα snack με τα πιο υγιεινά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη καθόλου, γιατί παθαίνουμε και Alzheimer, όπως λέει και ο father. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας είναι τέλεια τα snack μας. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς μας χυμούς, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots! Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά με δύσκολο όνομα, που μέσα του όμως κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο. Κάνει καλό και στο πεπτικό, στην ενέργεια και πού δεν κάνει καλό. Οι φρεσκοκομμένες σαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Beach Bar Υγρό Νεκροταφείο. Το Viva Bunda. Bunda. Είναι το ξακουστό μαγαζί στην Πάρο που πνίγηκε το τετράχρονο αγοράκι.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει, συγγνώμη.
0: Ήταν ένα... πώς να σου πω τώρα, ένα beach bar το οποίο είχε πισίνα.
1: Ναι.
0: Και ξεφεύγει ένα παιδάκι 4 χρονών, πέφτει στην πισίνα και πνίγηκε. Ήταν μια από τις τραγωδίες του Σαββατοκύριακου. Ο ιδιοκτήτης δήλωνε τον εαυτό του να βαγωσώστη χωρίς να είναι παρόν.
1: Άστο την... καλό.
0: Ναι. Είναι από τα πολύ στενάχωρα που μπορείς να δεις και να ακούσεις μέρες χαράς, γιατί το καλοκαίρι είναι μέρες χαράς, σαν αμφίβολα, έτσι. Μάλιστα. Και πανικός λέει με τον ιό του Δυτικού Νείλου, 6 θάνατοι τις τελευταίες μέρες. Ή χειρότερα. Τερέζα, Fly Me to the Moon.
1: Πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Σκηνοθέτης.
0: Τι κάνει σήμερα η Μαρία Αλεξάνδρου, την ξέρεις?
1: Μαρία Αλεξάνδρου, ναι. Όχι, δεν την ξέρω.
0: Από πορνοστάρ λέει στη μητρότητα και στην οικογένεια.
1: Πού να την ξέρεις, αρφά.
0: Επικαρισμένη ανδρομάχη συνεχίζει τις μπηχτές.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άντρας κατώτερος των περιστάσεων. Αμάν.
1: Λοιπόν,
0: για ποια το λέει αυτό?
1: Θαρώ, ναι, ότι η ανδρομάχη με τον πώς το λένε το παιδί που τα είχαν, που είναι παντρεμένοι, που έχουν
0: είναι
1: και ένα παιδάκι.
0: Άντρας κατώτερος των περιστάσεων.
1: Θεωρώ ότι δεν έχουν χωρίσει ούτε λίγο.
0: Μα τον ούτε, λέει κατώτερο των περιστάσεων.
1: Ούτε, έχει βγάλει καινούργιο τραγούδι. Αχα. Ούτε λίγο. Και καθώς έχει βγάλει καινούργιο τραγούδι,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι μας παίζουν όλους. Μπας και ξανάρθουν στην επικαιρότητα. Σοβαρά. Γιατί είχαν χαθεί, εξαφανιστεί, δεν θυμόμασταν καν τα ονόματά τους. Θεωρώ ότι τρώμε το κουτόχορτο του αιώνα. Δεν έχει χωρίσει καθόλου η ανδρομάχη και όπως τον λένε. Δεν θυμάμαι και πώς τον λένε. Φαντάσου.
0: Τον
1: έχω ξεχάσει πώς τον λένε. Ενώ τώρα που θα ξανάρθει στην επικαιρότητα. Τώρα που θα ξανάρθει στην επικαιρότητα με το χωρισμό, τι καλά που θα του θυμηθούμε και του δύο. Του θυμώσουν όλο το χειμώνα, εσύ.
0: Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Από πέρυσι το καλοκαίρι που μα έλεγε: έχουμε γίνει σουσούρο. Ναι. Μα πήρανε χαμπάρι.
0: Αυτό ήταν το τραγουδιστή.
1: Πού πάει το παλιό κοριτσό με τον αλήτη πάλι. Από πέρυσι το καλοκαίρι που μα έλεγε.
0: Αυτό ήταν τη αδρομάχη το τραγουδί. Μη χειρότερα.
1: Μάλιστα. Δεν τους είχαμε χάσει από τον ορίζοντα. Σου λέει κάτι τώρα να αφήσουμε υπονοούμε να είναι και το τραγούδι τέτοιο που μιλάει για χωρισμούς, ότι χωρίσαμε.
0: Τώρα εδώ έχω
1: θα αρχίσουν να ασχολούνται όλοι μαζί μας.
0: Ναι, αλλά έχω και άλλο σπουδαίο θέμα εδώ από τη Στάρα.
1: Για πες.
0: Χιλιάδες ευρώ για τα γενέθλια της Τούνη στις Μαλδίβες με εραστή και γιο. Αυτό είναι σωστό τώρα?
1: Γιατί καλέ να μην είναι σωστό.
0: Τα πόσα κλείνει η Ιώνα?
1: Τα 33 κλείνει.
0: Δεν το ξέρω, δεν το λέει σελίδα 10.
1: Και έχει πληρώσει για όλη την παρέα της.
0: Ναι.
1: Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Έχει πληρώσει για όλη την
1: πληρώσει, δηλαδή αν είσαι φίλος της Τούνη τώρα, θα σου είχε πληρώσει να σε πάει Μαλδίβες.
0: Για να κάνει τα γενέθλια.
1: Για τα γενέθλια. Δεν θα σε χαλούσε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Χαλάει τον κόσμο γιατί δεν είναι φίλος της Τούνη. Να τον πάει και αυτό με Μαλδίβες.
0: Πολύ ωραίο. Και ερωτεύτηκε και η κόρη του Κιμούλη, βλέπω εδώ.
1: Ευχάριστα είναι αυτά.
0: Ο σκηνοθέτης που της έκλειψε την καρδιά.
1: Α, σκηνοθέτη πήρε.
0: Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καλογρίδης? Σκηνοθέτης.
1: Ωραία.
0: Τι σκηνοθέτης?
1: Κάτσε να
0: σκηνοθέτησε κι αυτό. Ώσπου να πάω στην ελεύθερη ώρα που χθες είχε συνέντευξη στο Ζήση Τσικαλάγια.
1: Η ελεύθερη ώρα.
0: Η ελεύθερη ώρα.
1: Την αγόρασες?
0: Δεν την αγόρασα, μου την έστειλε ο Ζήση Τσικαλάγια.
1: Α, την έστειλε πάλι καλά.
0: Σε παρακαλώ. Οπότε, που είπε ότι στηρίζω Σαμαρά.
1: Ναι, αυτό το είδα.
0: Και τον Καραμαλή που θα είναι μαζί μας. Εδώ αμφιβάλλω λίγο.
1: Κι εγώ.
0: Δεν το βλέπω τον Καραμαλή να είναι μαζί σας. Γιατί ένας Καραμαλής που ίδρυσε Παππούς Νέα Δημοκρατία, ακόμη και στις χειρότερες σχέσεις μπορεί να έχει με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα και με την επικεφαλής, τον πρόεδρο, δεν θα φύγει ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Τα λάβες.
1: Οπότε
0: ναι μεν. Σωστά, αλλά από εκεί και μετά όχι.
1: Λοιπόν, πριν πας στην ελευθερία ώρα, όπως μου είπες, θα σε πάω εγώ στο Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, ελκύ, νευροπαθείς, τομίες. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, και να αυτή την εβδομάδα ετοιμάζεστε και για να φύγετε, είτε λίγες μέρες είτε λίγες περισσότερες. Και σκέφτεστε, τώρα εντάξει να φύγω, αλλά πού θα αφήσω τη γιαγιά, πού θα αφήσω τον παππού, τι θα κάνω, πώς μπορώ, δεν μπορώ να φύγω. Α, λέτε δεν μπορώ να φύγω. Παιδιά, γι' αυτό είναι το Φροντίζω εδώ, για να αφήσετε τους ανθρώπους σας στα καλύτερα χέρια, να ξεκουραστείτε κι εσείς γιατί σας χρειάζεται μετά από όλο αυτό το δύσκολο χειμώνα που περάσατε, να είναι οι άνθρωποι σας όπως πρέπει να είναι. Το Φροντίζω είναι εδώ γι' αυτό. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467. 50, 61, 91 και 69, 59, 22, 41, 11.

0: Ελεύθερη ώρα.
1: Έλα, περιμένω, ανυπομονώ.
0: Ανησυχητικά σημεία των καιρών.
1: Είναι ανησυχητικά, ναι.
0: Το προφητικό ημερολόγιο Αγιορείτη Μοναχού Παρθενίου.
1: Τι λέει?
0: Ολόκληρη συγκλονιστική διάλεξη που έγινε στην πόλη της Καβάλας 4 Τετάρτου του 87.
1: Φρέσκα θέματα βλέπω.
0: Για το επερχόμενο χάραγμα της αποκαλύψεως στην εποχή της ηλεκτρονικής ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού. Τα είχε πει ο μοναχός Παρθένιος από 4 Τετάρτου του 87.
1: Μάλιστα.
0: Το κοιτούσαν και έλεγε τι λέει ο άνθρωπος, τι προσωπικό αριθμό, τι ηλεκτρονική ταυτότητα. Κατάλαβες. Και φιάλτη στην Ευρώπη σε 4 μήνες.
1: Σε 4 μήνες από τώρα.
0: Η Goldman Sachs βλέπει άδειες αποθήκες και έλλειψη ντίζελ. Αμά. Έρχεται πείνα. Όπα. Φωτιά, οι τιμές στα τρόφιμα. Τι θα γίνει με το χρυσό? Δεν θα πάρει φωτιά και ο χρυσό. Εδώ βέβαια έχει την τραγωδία στην Πάρο. Πνίγηκε 4χρονο σε πισίνα beach bar.
1: Ε, παιδάκι.
0: Και έχει και ένα θέμα για το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Αντιμέτωπος με το βαθύ κράτος, τις επιχειρήσεις μαύρου κύκνου. Τι είναι επιχειρήσεις μαύρου κύκνου?
1: Δεν ξέρω.
0: Και τις πανδημίες τύπου COVID-19. Σελίδα 2.

0: Όπως είπα, το Σάββατο είχαμε και συνέντευξη η ελεύθερη ώρα.
1: Ναι.
0: Πρώην βουλευτής Καστοριάς Ζήσης Τσικαλάκης έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη. Τονίζω, ο Ζήσης Τσικαλάκης δηλώνει ότι συντάσσεται, όχι ότι αυτό μας ήταν άγνωστο, το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό που είχαν αίσθηση είναι ότι λέει ότι ο Καραμαλής είναι μαζί μας. Αυτό λίγο ίσως να το δουν και παρακάτω. Γιατί οδέποτε ο Καραμαλής είπε ότι είμαι με το Σαμαρά, έτσι. Και τονίζω ότι ποτέ ο Καραμαλής δεν θα φύγει και από τη Νέα Δημοκρατία. Να φύγω και από εδώ.

0: Τζο Κόκερ. Με Τζο Κόκερ θα πάμε για διάλειμμα, ε. Και ξαναρχόμαστε σε 5 λεπτά. Θα δούμε και κανένα θεματάκι. Μας φέρνεις τίποτα καλό από τη θάλασσα?
1: Το αέρα και δροσιά.
0: Πάμε διάλειμμα, ερχόμαστε.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτήν την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 25-26 βαθμούς Κελσίου. Για προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Θα γίνεις φωτιά

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας.
1: Στα ψηλά ταράσια νευριούν τα παρχάρια.
0: Σάββατο 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος. Και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
2: Όλιον Απόλιον.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
5: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 3055 60 ή μέσω eFood και Walt.
9: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
10: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
13: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
14: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
13: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
15: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
13: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.
19: Όντως λοιπόν μαζί μας πάντα είναι και το φροντίζω. Φροντίζουμε πραγματικά τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα. Κατά κλίση έλκυν νεφροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Είμαστε πάντοτε μαζί σας και τώρα το καλοκαίρι και στις πιο δύσκολες μέρες του χρόνου, όταν εσείς μπορεί να λείπετε. Όταν λέμε 365 μέρες, συνούμε 365 μέρες παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου.

0: είστε κυνηγός, εάν είστε κυνηγός, θα σας έχει έρθει ένα μήνυμα. Θα σας έχει έρθει. Τι λέει αυτό το μήνυμα? Από το Σάββατο, έκδοση αδειών από Δευτέρα 18ου. Να έχετε μαζί σας άδεια κατοχής όπλου, αφημί, ταυτότητα, τιμές 134 έως 154 ευρώ και 184 καθημερινά, 9 με 1,5, 6 με 8. Σάββατο 9 με 1,5. Άρα λοιπόν τι λέει εδώ? Λέει εδώ ότι χαμός παιδιά, πάμε να κυνηγήσουμε και φέτος. Θα πάμε στο κυνηγητικό σύλλογο Καστοριά, στον κύριο Πόραβο που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και καλή κυνηγητική σεζόν χωρίς ατυχήματα.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Καλή κυνηγητική σεζόν να έχουμε χωρίς ατυχήματα και να ξεκινήσουμε και φέτος. Όπως και πέρυσι για την πρόταση, ναι.
0: Εγώ επειδή βγάζω στο θείο μου την άδεια, δεν μπορεί να έρθει από το χωριό, μου ήρθε στο δικό μου κινητό, είστε οργανωμένοι.
1: Σε όποιο κινητό δηλώνετε.
0: Σε όποιο κινητό δηλώνουμε, ακριβώς. Θα τον ενημερώσω λοιπόν, θα τον ενημερώσω.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, όπως προείπατε, οι άδειες ξεκίνησαν από σήμερα, εκδίδουμε τις άδειες του κυνηγού και για φέτος.
0: Ήρθαν από σήμερα κιόλας, πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει, αφού ξεκινάμε, ήδη το περιμένουν από πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Η ρυθμιστική που βγήκε φέτος ήταν στις αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου, οπότε βγήκαν και οι τιμές και ολοκληρώθηκε και μπορούμε να βγάλουμε.
0: Βγήκαν και οι τιμές, θα μιλήσουμε για τις τιμές. Άδεια μέχρι πότε μπορούμε να βγάλουμε?
1: Τι εννοείται?
0: Έχει ημερομηνία ή όποτε θέλουμε βγάζουμε?
1: Η κυνηγητική περίοδο είναι συγκεκριμένη. Ξεκινάει από 20 Αυγούστου και τελειώνει τέλος Φεβάρι. Και μία μέρα πριν το τέλος της κυνηγητικής.
0: Μπορώ να βγάλω. Ακόμη και 19 Αυγούστου μπορώ να βγάλω.
1: Ναι. Και ακόμα και προς το τέλος ενώ της περιόδου, κυνηγητικής περιόδου, μπορεί κάποιος αφού θα τη χρησιμοποιήσει για από εκεί και μετά, θα μπορεί να βγάλει.
0: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Για να πάμε τώρα εδώ, βλέπω τρεις τιμούλες, έτσι.
1: Τρεις
0: τιμούλες. 134, ναι, 154 και 184.
1: Ναι. 134 είναι η τοπική άδεια, ισχύει στο νομό Καστοριάς.
0: Μόνο νομός Καστοριάς. Μόνο.
1: Ο κυνηγός μπορεί να κυνηγήσει μόνο μέσα στο νομό της Καστοριάς.
0: Μάλιστα.
1: Η περιφερειακή άδεια που αντιστοιχεί στα 154 ευρώ όπως που είπατε είναι στην περιφέρεια της Ομοσπονδίας μας. Είναι στην Μακεδονία Θράκη.
0: Α, μισό λεπτάκι. Με 154 πάω σε όλη τη Μακεδονία και στη Θράκη.
1: Μακεδονία και Θράκη, όπως ορίζει, ναι. Όπως είναι τα όρια της Ομοσπονδίας μας.
0: Μάλιστα.
1: Της κυνηγητικής μας Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
1: Και η γενική είναι για όλη την Ελλάδα.
0: Και η 184 είναι για όλη την Ελλάδα.
1: Είναι για όλη την Ελλάδα.
0: Λίγο πρόεδρε, θέλω λίγο την αναλογία. Η συντριπτική πλειοψηφία βάζει την τοπική ή βγάζει και την περιφερειακή? Ή για όλη την Ελλάδα? Δώσε μας μια αναλογία.
1: Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των κυνηγών, των δικών μας κυνηγών, είναι στην τοπική.
0: 134 ευρώ. Ναι.
1: 134. Δεύτερη έχει την περιφερειακή, καθώς γυρνιάζουμε με νομούς, όπως είναι από την μεριά μας εδώ η Φλόρινα ή η Γρεβενά. Οπότε εκεί θέλουμε περιφερειακή.
0: Ή και Κοζάνη, εκεί προς το Βόλιο, νομίζω πηγαίνουν δικοί μας.
1: Έτσι. Επειδή γυρνιάζουμε και άλλους νομούς, χρειάζεται περιφερειακή. Τώρα η γενική, από τη μεριά της Ηπείρου έχουμε ένα θέμα, αν πω γεωγραφικό, από το νομό μας. Κάποιοι που κυνηγάνε στα όρια δηλαδή του Επταχωρίου εκεί Χρυσής και μπαίνουν σε κάποια χωριά που είναι των Ιωαννίνων, εκεί θέλει μετά γενική. Παρόλο που είναι στα όρια.
0: Για να κυνηγήσεις δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή από τα χωρίου προς Γιάννενα, δεν μπορείς να πας με περιφερειακή.
1: Όχι, γιατί
0: πας με γενική, γιατί είναι Μακεδονία, είπαμε.
1: Είναι Ομοσπονδία και είναι κυνηγητική Ομοσπονδία Ηπείρου.
0: Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, δηλαδή αυτό το θεματάκι.
1: Ναι. Έτσι έχει οριστεί. Είναι οι κανονισμοί μας αυτοί. Ισχύει από ιδρύσεις των κυνηγητικών συλλόγων και των ομοσπονδιών και έτσι ορίζεται.
0: Τώρα για να συγκρίνουμε με πέρσι, και πέρσι ήταν 134.
1: Τόσο ήταν η ίδια τιμή. Υπήρχε ένα περιθώριο από την κρατική, να πω, επιχορήγηση, και στα 9 ευρώ που δεχόταν πίεση αν θα δεχτούν οι κυνηγοί, το κρατικός προϋπολογισμός, από έτσι, από το πράσινο ταμείο στην ουσία, δόθηκε τα 9 ευρώ και καλύφθηκε η διαφορά, και οπότε είναι στην ίδια τιμή που είχαμε και πέρσι.
0: Και η περιφερειακή και η γενική είναι
1: ίδιες
0: τιμές, δεν αλλάζει
1: κάτι.
0: Τις ώρες λίγο να προσέξετε, γιατί μιλάμε πάντα για τον κυνηγητικό σύλλογο Καστοριάς. τον κύριο Πόραβο έχουμε στην γραμμή μας. Νομίζω αντιστοίχως και για το Άργος κάποια πράγματα θα συμβαίνουν, έτσι δεν είναι? Δεν είναι διαφορετικές οι τιμές στο Άργος, ας πούμε, έτσι?
1: Όχι, και προσπαθούμε με τιμές τουλάχιστον των κοντινών μας συλλόγων να είναι οι ίδιες, για να μην έχουμε και τις, ναι, τα παράπονα των κυνηγών, γιατί τώρα είναι πολύ κοντινοί μας, είναι γνωστοί μας, και προσπαθούμε μέσω της ομοσπονδίας μας να καλύψουμε και να έχουμε τις ίδιες τιμές. Ναι. Είναι πολύ μικρή διαφορά αν υπάρχει, γιατί υπάρχει στον διάμεσο αυτών των μέσων στις τιμές που αναφέραμε, είναι και η ασφάλεια των κυνηγών, την οποία πληρώνουμε κάθε χρόνο ο κυνηγός.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορεί να διαφέρει από σύλλογο σε σύλλογο. Όλες οι άλλες τιμές.
0: Λόγω ασφάλειας λοιπόν, όχι γιατί, ναι, έτσι ήθελε ο τάδε σύλλογος ή ο άλλος.
1: Μπορεί όμως και ο κάθε σύλλογος να βάλει έκτακτη φορά περισσότερη ή λιγότερη. Αλλά σας είπα και πριν, προσπαθούμε από την Ομοσπονδία, όπως συνεννοούμαστε, να έχουμε τις ίδιες έκτακτες.
0: Ναι, πάνω κάτω στη Μακεδονία, ας πούμε, που είμαστε και στην Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι τιμές ένα νομό είναι ίδιες? Ή είναι ανάλογα πόσο μεγάλος είναι ένας νομός και τα λοιπά, παίζει ρόλο και αυτό?
1: Δεν παίζει με το νομό, είναι με το σύλλογο, τα μέλη του συλλόγου, και αν κάποια χρονιά ο συγκεκριμένος κυνηγός σύλλογος έχει κάποιες ανάγκες ή δεν έχει, θα βάλει έκτακτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όπως ξέρω, επειδή κάνουμε συχνά έτσι περιφερειακές συναντήσεις με τους άλλους συλλόγους, προσπαθούμε να έχουμε πολύ μικρές αποκλήσεις. Δηλαδή στα 50 λεπτά στο 1 ευρώ. Δεν,
0: είναι, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από δωράκια τι θα δώσουμε φέτος στους ανθρώπους μας?
1: Φέτος θα δώσουμε δύο στην ουσία δωράκια. Ένα κρεμαστό που είναι για κλειδιά ή για κάποιον...
0: Ένα μπερλοκάκι.
1: Από το λαιμό που κρεμιέται, μπορούν να κρεμάσουν και τα κλειδιά τους στο θώνα, ή ναι, και κάποιους συμπί που χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
1: Και τώρα είμαστε στη δύο απόψεις και να δούμε ποιος, γιατί οι τιμές είναι και τα περιθώρια του συλλόγου λίγα, ή θα βάλουμε κάποιο έτσι περιλέμιο υφασμάτινο ή σε γάντι, κάτι θα έχουμε, ναι.
0: Κάτι θα έχουμε, δηλαδή τώρα κάποιος που έρχεται να πάρει άδεια δεν το παίρνει ακόμα το δώρο?
1: Τώρα είναι με την αίτησή του.
0: Α, τώρα είναι όταν θα έρθει να το πάρει,
1: όταν
0: μάλιστα.
1: Η άδεια θα, ναι, πάρει και το δώρο του, ναι.
0: 20 Αυγούστου ανοίγει για τα πτηνά.
1: Τα πτηνά και τα αγριογούρνα ανοίγουν.
0: Και τα αγριογούρνα.
1: Ναι,
0: τι λένε οι πληροφορίες, ναι, λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Τι λένε οι πληροφορίες για πτηνά και τι λένε για αγριογούρνα, που μάλλον πρέπει να γίνεται ο χαμός, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν θα
0: όχι.
1: Πω γίνεται και ο χαμός, όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν από όλα
0: μα
1: τα...
0: Μα εδώ τα αγριογούρνα είδαμε έφτασαν στην πλατεία Κολονακίου στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα φτάνουν, εδώ στην Ομόνια δική μας δεν φτάσαν.
0: Τι πάθαμε.
1: Εντάξει, είναι περιοχές και είναι διαφορετικές, να πω έτσι, ναι, κάποια πράγματα εκεί είχαν και φωτιές στο περίγυρο, κάποιοι ταΐζουν αυτά τα ζώα και τα φτάνουν κοντά στον άνθρωπο. Ικανοποιητικός είναι ο αριθμός και από πουλιά, πτηνά που είπατε, και από αγριογούρουνα.
0: Να το διευκρινίσουμε λίγο, Πρόεδρε. Πόσα, ναι, πτηνά επιτρέπεται κάποιος στο κυνήγι, στην έξοδό του δηλαδή, να σκοτώσει, και πόσα αγριογούρουνα? Γιατί εδώ μήπως γίνει κάποια κατάχρηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά, να σας πω το τελευταίο που είπε, τα αγριογούρουνα, από την στιγμή που ξεκινάει η περίοδος κυνηγητική από 20 Αυγούστου και τελειώνει 28 Φλεβάρι, ναι, δόθηκε το περιθώριο να είναι απεριόριστο αριθμός σαν ομάδα.
0: Απεριόριστος ο αριθμός αν έχουμε ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενώ στο παρελθόν ήταν 4 αγριογούρουνα νέα ομάδα, τώρα είναι απεριόριστος. Όσον αφορά την κάρπωση των υπολείπων πτερωτών, ναι, πανελλήνια για το τριγώνι που ξεκινάει τώρα, και το οτίκι για το τριγώνι, όταν ο αριθμός της κάρπωσης συμπληρώσουμε τα 4.500 τριγώνια, σταματάει σε όποια χρονική περίοδο και να είναι. Δηλαδή δεν περιμένουμε να τελειώσει η κυνηγητική.
0: Κάτσε μισό λεπτό, Πρόεδρε. Δηλώνετε κάπου, τα δηλώνετε αυτά?
1: Ναι,
0: κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια?
1: Υπάρχει σύστημα στους κυνηγούς που δίνουμε εμείς με την έναρξη τώρα και με την αρχή, ναι, της άδειας. Είναι υποχρεωμένος, αν δηλαδή στον έλεγχο βρει ο θηροφύλακας, τα τριγώνια που έχει χτυπήσει πρέπει να τα δηλώσει.
0: Oh.
1: Υπάρχει σύστημα το οποίο ηλεκτρονικά μέσω του κινητού του το δηλώνει, και έτσι έχουμε κάθε χρόνο και αφήνει το κυνήγι του τριγώνιου.
0: Και αν δεν έχει, και αν δεν έχει κινητό...
1: Θα είναι κάποιος
0: με το κοινό, το κινητό που έχει δηλώσει, δηλαδή ας πούμε το δικό μου παράδειγμα. Ο θείος μου,
1: ναι,
0: δεν έχει κινητό.
1: Αν δεν υποστηρίζει αυτή την εφαρμογή, εντάξει, μπορεί να το περάσει ο θεροφύλακας. Αν είναι ένας στους όσους, ας πούμε, και εγώ δεν το κινητό έχω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αν χρειαστεί και εκεί στην ώρα, ή αν δεν έχει κάποιο φίλο το μαζί, υπάρχει και έγγραφο το οποίο το στέλνει μετά.
0: Αυτό ισχύει από φέτος ή πάντα ισχύει αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ειδικά για τα τριγώνια έχει εδώ και 5-6 χρόνια που
0: δεν
1: αυτό. Αλλιώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μας αφήνει να κυνηγήσουμε τριγώνια.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι, μόλις, ναι, συμπληρωθεί ο αριθμός των 2.500, είπαμε.
1: 3.500
0: πανελλήνια. 3.500, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Σταματάει όπου και αν είμαστε.
1: Όποια χρονική περίοδο και να είναι. Δηλαδή, αν αυτή η κάρπωση γίνει στον 1,5 μήνα, δεν θα περιμένουμε να τελειώσει η περίοδο η χρονική του τριγωνίου για να θα σταματήσει το τριγώνιο.
0: Μάλιστα.
1: Το προβλέπει η ρυθμιστική.
0: Το προβλέπει. Τώρα, μιλάμε κάθε χρόνο, Πρόεδρε, και για τον κυνηγητικό τουρισμό. Όπως βλέπεις τα πράγματα, κάθε χρόνο αυτοί που μας έρχονται απ' έξω,
1: ναι,
0: είναι περισσότεροι ή λιγότεροι?
1: Τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω, επειδή τα έξοδα ήταν μεγαλύτερα για όποιος μας, μειώθηκε. Βέβαια η Εγνατία και οι κάθετοι άξονες εδώ που...
0: Τώρα, ας πούμε, θα έχουμε τον Ε65 σε όλη το την...
1: Είναι πιο κοντινός ο προορισμός για εδώ. Και να πω και κάτι άλλο, ότι τα τελευταία χρόνια κάποιοι αγώνες που γίνονται εδώ, είτε της μπεκάτσας του χειμώνα ή κάποια, ναι, δικά μας έτσι από μόνοι μας με κάναμε τα σκυλιά, έγινε γνωστό, mm-hmm, ότι υπάρχουν πτηνά, έρχονται οι ίδιοι, έτσι κι αλλιώς οι ίδιοι, έρχονται αυτοί που κινητάνε και έχουμε αφήσεις αρκετές, μπορώ να πω.
0: Mm-hmm. Να πούμε το εξής, ότι είναι ένα, γιατί είπατε για τα έξοδα, δεν είναι αυθηνό σπορ, παιδιά. Ένα φυσίγιο πόσο έχει η Πρόεδρε για να καταλάβει και ο κόσμος σήμερα?
1: Εντάξει, τώρα εξαρτάται και από την εταιρεία που χρησιμοποιεί ο καθένας, και οι τιμές παίζουν. Όσον αφορά τώρα για τα φυσίγια που χρησιμοποιούνται στα πτηνά, είναι πιο φτηνά. Δηλαδή το κουτί που έχει μέσα 20 φυσίγια.
0: Αυτά της διασποράς που λέμε, έτσι.
1: Αυτά της διασποράς, σας είπα, ανάλογα τη γόμωση που έχει, ανάλογα την εταιρεία που χρησιμοποιεί κάποιος.
0: Εντάξει.
1: Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή δεν είναι κάτω από 12-13 ευρώ.
0: Το φυσίγιο.
1: Όχι, η κοσάδα.
0: Α, η κοσάδα, συγγνώμη.
1: Η κοσάδα, να πω, η κοσάδα, ναι.
0: Η κοσάδα 20 ευρώ.
1: 20 δεν θα είναι, θα είναι και στις 13-14 και θα σας είπα και ανάλογα.
0: Αλλά άμα είναι λίγο πιο καλή μάρκα μπορεί να φτάσει και στα 20,
1: ναι,
0: αυτό
1: λέω. Ναι, τι φυσίγκη χρησιμοποιεί ο κάθε ένας.
0: Αναλόγως τι ποιότητα χρησιμοποιεί.
1: Έτσι,
0: και όσο το φυσίγκιο γίνεται για αγριογούρνο και τα λοιπά, τα μονόβολα που τα λέτε εσείς, νομίζω.
1: Δεν είναι μονόβολα, είναι και δράμια, να πω, στην καθομιλία.
0: Τα δράμια, μπράβο.
1: Αλλά τα οποία για αυτά είναι πιο ακριβά.
0: Τους θυμάμαι, δηλαδή, τους παλιούς συμπονιά, δραμιάρα λέει να ρίξω. Δράμια. Είναι δραμιάρα, λέω, ρε παιδί.
1: Ναι, αυτά είναι, έχει μέσα 9 βόλια ή 10 ή 15.
0: Αυτά πόσο κάνουν?
1: Αυτά είναι πιο ακριβά στον
0: ουσία. Πιο ακριβά.
1: Πεντάδα από αυτά, σας είπα και πριν, ανάλογα την εταιρεία που χρησιμοποιεί ο καθένας, θα φτάσουν και 25 και 30 και 35.
0: Η 20, 35, μάλιστα, ωραία.
1: Η πεντάδα σε αυτά.
0: Η πεντάδα! Ω, Παναγία μου!
1: Η πεντάδα σε αυτά είναι πάνω από 20-25.
0: Ω, Χριστέ μου. Άρα, δεν είναι να ρίξουμε και για πλάκα. Εδώ για μιλάμε πλάκα, για... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Για πλάκα δεν υπάρχει πλέον, γιατί είναι
0: για
1: ακριβά.
0: Πλάκα δεν υπάρχει πλέον.
1: Γι' αυτό και βλέπω ότι δεν έχουν τρύπες πολλές οι πινακίδες.
0: Συν το γεγονός, για να μην μιλήσουμε τώρα έτσι για τον εξοπλισμό που πρέπει να έχει τα παπούτσια του,
1: τα ρούχα του και τα λοιπά.
0: Συν το όπλο βέβαια, το οποίο εδώ οι τιμές και αν παίζουν.
1: Ναι, ναι, σίγουρα από κάθε εταιρεία, σίγουρα από κάθε τι μοντέλο, σίγουρα είναι ακριβώς ο εξοπλισμός. Το σύνολο του εξοπλισμού και μην βάλουμε και τα κάψιμα, τις φορές των αυτοκινήτων μας, τη συντήρηση των σκυλών μας. Είναι ένα...
0: Τα σκυλιά που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το λέγαμε και πέρσι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να δώσουν και 10, ίσως και παραπάνω χιλιάδες ευρώ, προσέξτε παιδιά, και παραπάνω από 10.000 ευρώ για να έχουν ένα καλό κυνηγό σκυλο.
1: Τώρα κάποιος που δεν έχει την ευχέρεια να το εκπαιδεύσει μόνος του από μικρός και θέλει να το πάρει έτοιμο μεγάλο σκυλί,
0: θα το πληρώσει.
1: Θα το πληρώσει.
0: Και θα πει και ένα τραγούδι.
1: Αφού θα το ζητήσει και πρέπει να το χάρει, να το κυνηγήσει, θα
0: αλήθεια,
1: το πληρώσει.
0: Εκείνη η υπόθεση με τις αναπαραγωγές που είχαν απαγορευτεί και τα λοιπά, πού είμαστε, ναι, σε αυτό το σημείο τώρα? Γιατί εσείς οι κυνηγοί είχατε αντιδράσει πάρα πολύ, το θυμάμαι.
1: Αντιδράσαμε και αντιδρούμε ακόμα σε αυτό το νόμο του...
0: Ισχύει αυτό το πράγμα τελικά ή όχι ακόμα?
1: Έχουμε το πρόβλημα, την υποστήριξη, και να το πω πρόβλημα μετά, των φθινιάτρων, της Πανελλήνιας Ένωσης Φθινιάτρων, οι οποίοι δεν παίρνουν γεννητικό υλικό. Οπότε σε όποια περίπτωση δεν μπορούμε και να κάνουμε τη χρήση τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και να θέλει κάποιος κυνηγός να στείλει γεννητικό υλικό να συνεχίσει ή να δηλώσει, η Πανελλήνια Ένωση των Πτηνιάτρων έχει αποφασίσει να μην παίρνουν το γεννητικό υλικό, οπότε και δεν μπορούμε να δώσουμε.
0: Μάλιστα, οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορείτε να δώσετε, όχι,
1: ναι,
0: ό,τι δεν θέλετε.
1: Εκ των πραγμάτων και σε υποστήριξη και των κτηνιάτρων, οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την άποψή μας, ότι δεν πρέπει να στερώνονται τα σκυλιά μας με όποιον τρόπο, εκτός αν υπάρχει παθολογικό αίτιο, απλά αίτια όχι.
0: Μάλιστα. Από εκεί και μετά, πείτε μου πότε είπαμε πτερωτά και τριγώνια και αγριόχειροι από 20 Αυγούστου.
1: 20 Αυγούστου.
0: Ο λαγός μας...
1: Ο λαγός είναι από 15 Σεπτεμβρίου.
0: Από 15 Σεπτεμβρίου πάμε για λαγό.
1: Ναι, ναι, από 15 Σεπτεμβρίου και στο υπόλοιπο μέρος εκτός ζωνών για τα θυράματα του αγριογούρνου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Από, πώς το λέτε αυτό, που αμπλουτισμό θυραμάτων έχετε κάνει κάτι, πρόεδρε?
1: Ναι, ναι. Κάθε χρόνο ο σύλλογός μας προμηθεύεται από τα κρατικά εκτροφεία πτηνών, όπως είναι για απέντυχες, και σήμερα κιόλας είμαστε στην πορεία να φέρουμε τις πέρδικες από το πτηνοτροφείο από το Καρπενήσι.
0: Και πού θα τις αφήσετε τις πέρδικες?
1: Τις αφήνουμε σε μέρη όπου είναι απογορευμένο στο κυνήγι.
0: Α.
1: Ναι, ναι, για να μπορεί να αναπαραχθεί και να συνεχίσει. Όχι στην...
0: Άρα δεν τις πάτε σαν, θα λέγαμε, πρόβατο επισφαγή, ας πούμε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν προδιαγραφές, υπάρχουν... πόσο έτοιμα είναι τα πουλιά να τα ρίξουμε και σε μέρη τα οποία είναι απογορευμένα στο κυνήγι, δεν τα ρίχνουμε.
0: Ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον, να επιζήσουν, να παραχθούν.
1: Να μετακινηθούν και να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη έχουμε να παραλάβουν φασιανούς, οι οποίοι αυτοί είναι οι φασιανοί μόνο για το κυνήγι, δεν είναι για την όποια αναπαραγωγή. Και λαγούς, αυτά που επιτρέπονται σε ό,τι άλλο είδος.
0: Μάλιστα. Είναι για την... Από λαγούς πώς θα πάμε φέτος, τι λέτε?
1: Ήδη με τα ακούσματα των κυνηγών που γυρίζουν από τα εκπαιδευτικά τους ή το βράδυ που βλέπουν κάποια δειράματα, έχουμε.
0: Όλα
1: αυτά εμείς με την πρώτη ευκαιρία, αν βρούμε τους κατάλληλους λαγούς, γιατί δεν είναι σε κρατικά εκτροφεία η λαγή, παίρνουμε από ιδιώτες, πρέπει να βρούμε το συγκεκριμένο. Να έχει...
0: Μια ερώτηση εδώ, είναι λαγός ή μη είναι κανένα υβρίδιο, καμιά?
1: Δεν μπορούμε να ρίξουμε τέτοια, γιατί υπάρχει επιστοποίηση, υπάρχει DNA από τα ζώα που ρίχνουμε.
0: Άρα αυτό που αφήνουμε έξω είναι λαγός 1000%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί κάτι είχε γίνει, νομίζω, κάποτε με το αγριογούρνο και υπήρξε ένα κάτι.
1: Εκεί υπήρχε...
0: Υπήρχε ένα θεματάκι εκεί, ναι.
1: Λήψη, κάποιοι από μόνοι τους, κάποιοι σύλλογοι, πάνω από την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ρίξανε και βλέπουμε τώρα αυτό το αποτέλεσμα που...
0: Και το βλέπουμε το αποτέλεσμα που υπάρχει. Ναι. Άρα λοιπόν, για το λαγό είμαστε 100% βέβαιοι ότι είναι λαγός, ναι, 1000%, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει εδώ.
1: Και τα υπόλοιπα από την άποψη σας είπα, επειδή είναι από τα κρατικά εκτροφεία, είναι επιστημένα. Είναι...
0: Μάλιστα. Κλείνοντας έτσι, πρόεδρε, μια συμβουλή για όλους τους κυνηγούς και όλα τα μέλη σας που είναι κοντά στα 1000 μέλη, πόσα είναι?
1: Ο σύλλογός μας πέρυσι είχε εκδώσει γύρω στους 748-740 άδειες, πλην το Άργος, έτσι.
0: Μαζί με το Άργος περνούν οι κυνηγοί τους
1: 1150
0: είναι, μπορεί, ναι, κάπου εκεί είναι. Νέα παιδιά, επίσης ήθελα να ρωτήσω, βγάζουν φέτος άδεια, θα βγάλουν φέτος άδεια?
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε αιτήσεις για καινούριους. Πέρυσι είχαμε αρκετούς.
0: Ναι. Είχαμε αρκετούς πέρυσι, μάλιστα. Και θυμάμαι που είχαμε κάνει και ένα ωραίο θέμα για τις γυναίκες κυνηγούς.
1: Ναι.
0: Και τις είχαμε βγάλει και στον αέρα, αν θυμάστε.
1: Δύο γυναίκες αριθμεί ο όνομός μας.
0: Και είναι... και τις είχαμε βγάλει και στον αέρα και μας είπαν για την εμπειρία τους και την αγάπη τους για το κυνήγι.
1: Ναι,
0: και...
1: έτσι, για το κυνήγι.
0: Και πώς μαγειρεύουν για τα θυράματά τους κιόλας.
1: Αυτό μετράει, γιατί κάθε κάρπο συμμετάγει, αν δεν απολαύσεις, είναι και το ανάλογο μαγείρεμα.
0: Βέβαια.
1: Με φίλους, με παρέ. Ως είπατε πριν, η συμβουλή ολονών μας εδώ του συλλόγου και μου προσωπικά είναι η προσοχή μας και μόνο, γιατί το όπλο που χρησιμοποιούμε δεν
0: σκοτώνει,
1: ενώ δεν αστεύεται, μπορεί να έχουμε ατυχήματα και να έχουμε θανατηφόρα και να έχουμε τραυματισμούς. Αυτό είναι πάντα το κίτρινο, το έντονο κίτρινο ή το κόκκινο σε όποια περίπτωση κυνηγάμε, για να γινόμαστε εμφανείς από άλλον κυνηγό. Και δει, όπως ορίζει ο νόμος, να περιμένουμε να ξημερώσει ή πριν τη νύχτα, όπως ορίζει, πριν μισή ώρα και μισή ώρα πριν την δύση του ήλου, να σταματάμε το κυνήγι για να μην έχουμε ατυχήματα.
0: Και
1: το
0: μόνο σε περιοχές που κυνηγάμε, γιατί θυμόμαστε κάποιες περιόδους, ξέρω εγώ, Παρελληνίως εκεί, Τυχιό, είχαμε πολλά παράπονα κοντά σε καλλιέργειες κιόλας.
1: Σε καλλιέργειες και...
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης.
1: Σε φυτόρια.
0: Σε φυτόρια, μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε τέτοια παράπονα. Ίσως οι κυνηγοί μας με όλη την
0: συμμορφώθηκαν
1: και συμμορφώνονται. Υπάρχει θυροφύλαξη. Βέβαια και από την άλλη μεριά είτε η αστυνομία που έτσι κι αλλιώς είναι γενικών καθηκόνων και αν έχει κάποιο παράπονο ή κάποιον δικηγόρο μπορεί να τον απομακρύνει. Δεν είχαμε. Ναι. Εγώ στην τριετία που είμαι δεν είχαμε παράπονο από τον παραλίμνη τουλάχιστον ιστό.
0: Ναι, νομίζω ήταν πριν κάνα 4-5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ήταν πολύ έντονο το πρόβλημα.
1: Το θυμάμαι. Τώρα δεν είχαμε, ευελπιστώ να μην έχουμε τέτοια θέματα και σας είπε προσοχή μας, ενέχεται σε αυτό, να μην είναι έτσι άνθρωπος και φυσικά και...
0: Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
1: Έτσι.
0: Και επειδή πηγαίνουμε και σε βουνά και τα λοιπά, λίγο προσοχή και στην οδήγηση, γιατί είχαμε και τέτοιου είδους ατυχήματα στο παρελθόν, εδώ στο νομό μας, Πρόεδρε. Αυτοκίνητα να φεύγουν από το δρόμο και τα λοιπά,
1: Δυστυχώς το τροχαίο ατύχημα, επειδή από την εμπειρία μου το λέω, δεν είναι μόνο στα βουνά μας, είναι, η οδήγησή μας είναι επιθετική και στις πόλεις και στα χωριά μας και σε εκτός δρόμους. Είμαστε επιρρεπείς σε αυτό. Πρέπει να προσέχουμε ένας λόγος παραπάνω όταν είναι δύσβατο το μέρος και τα εδάφη μας ή από την προσοχή μας είτε στο κυνήγι είτε να δώσουμε παραπάνω ζήλο, μπορεί να φύγουμε από τον δρόμο και να προκαλέσουμε ατύχημα. Θέλει προσοχή. Και να γυρίζουμε στα σπίτια μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε την δραστηριότητα μας όπως μας αρέσει και να γυρίζουμε στα σπίτια μας που μας περιμένουν.
0: Να πούμε ότι δεν είναι όλες οι μέρες για κυνήγι, έτσι, είναι κάποιες μέρες που...
1: Όχι, τώρα που ξεκινάει είναι κάθε μέρα για πεινά, δεν τρέπεται κάθε μέρα.
0: Μετά νομίζω περιορίζεται.
1: Μετά του Σαββατοκύριου και τα Τριχωτά και πολύ πιθανή κάθε μέρα.
0: Και κάτι τελευταίο, Πρόεδρε. Επειδή πολλές φορές γίνεται λόγος το πώς ένα αγριογούρνο ή 10 αγριογούρνα περιφέρονται από χωρίων εις χωρίων, επιδεικτικά πάνω σε καρότσες, ναι, σε καπό, ναι, κτλ. Πέστε μας τι ισχύει γι' αυτό, γιατί ακόμη και το θύραμα θέλει την...
1: Πρέπει να το σεβόμαστε.
0: Πρέπει να το σεβόμαστε.
1: Ο σωστός κυνηγός πρέπει το θύραμα να το σέβεται.
0: Για πείτε μας τι ισχύει για να ξέρουμε όλοι μας.
1: Όσον αφορά την έκθεση θυράματος, απαγορεύεται από τον νόμο. Τώρα...
0: Όταν λέμε έκθεση θυράματος, εννοούμε στο καπό ή στην καρότσα.
1: Ναι. Σε εμφανή σημείο, εγώ να το πω έτσι, εμφανή σημείο, η έκθεση θυράματος βέβαια ορίζει και κάποιες δικονομικές εναλλαγές, αλλά η έκθεση είναι αυτή που κάνουμε το πανηγύρι, δηλαδή το σκοτωμένο θύραμα, το θυρευτό θύραμα, να το πάμε στις πλατείες, να χορεύουμε γύρω από αυτά, να κάθονται άνθρωποι, να τα φωτογραφίζουν και να κάνουν. Τώρα, η έκθεση θυράματος από τον τόπο που χτυπιέται μέχρι εκεί που πάμε να την... να κάνουμε την υπόλοιπη διαδικασία, να κλάρουμε το θύραμα ή να το μοιράσουμε, κάποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε και εκεί θα πάμε στο σπίτι μας ή στο χώρο που κάνουμε τις υπόλοιπες ενέργειες. Αυτό για μένα δεν είναι έκθεση. Η έκθεση, σας είπα και πριν, είναι αυτό το πανηγύρι, να τα αφήνουμε ώρες ολόκληρες μέσα σε πλατείες, να γίνουμε μέσα σε χωριά και να καθόμαστε εκεί στα καφενεία και να κάνουμε. Αυτή είναι έκθεση θυράματος. Αλλά το υπόλοιπο για μένα είναι μεταφορά θυράματος. Είναι εκ των πραγμάτων όταν έχει κάποιος ένα γιοταχή ή ένα τυπάκι, δεν μπορεί να το μείνει. Είναι μεγάλο θύραμα. Δεν είναι λαγός να το βάζει στο σακίδιό του. Είναι 2-3 γουρούνα. Πού να τα βάλει, μέσα στα καθίσματα. Θα τα έχει σε ένα χώρο, είτε στην καρότσα του αγροτικού του, είτε πάνω στο καπό. Αλλά πριν να μην εμποδίζει όμως και την οδήγησή του, να μην κρύβει τα φώτα του αυτοκινήτου, να έχει ορατό το οδηγό, δηλαδή ο κώδικας είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή. Δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε φορτίο, ούτε κάποια πράγματα στο αυτοκίνητό μας που να κρύβουν την ορατότητα του οδηγού, να κρύβουν τα φώτα του οχήματος, να μην τα βλέπει ο πίσω κινόμενος.
0: Όμως, πόσοι από τους συναδέλφους σας το τηρούν αυτό, δηλαδή για το σεβασμό στο θύραμα, δηλαδή έχετε μια εικόνα... Το πώς, ρε παιδί μου, πραγματικά σέβονται το θύραμα και δεν το περιφέρουν έτσι επιδεικτικά.
1: Σε
0: τι ποσοστό πιστεύετε?
1: Ποσοστό δεν μπορώ να αναφέρω. Κάποιοι που είτε παρασύρουν με τον έναν τρόπο και να κάνουν αυτές τις ενέργειες...
0: Εγώ θα έλεγα κάτι ακόμα για να μην το ξεχάσω. Ακόμη και η φωτογραφία που βγαίνει όλη η ομάδα με παραταγμένα μπροστά τα αγριογούρνα. Αυτό, ναι, και το δημοσιοποιεί στα social. Αυτό είναι σωστό ή όχι? Επιτρέπεται ή όχι? Είναι έκθεση ή όχι?
1: Έχει κατά καιρούς και έχουν φτάσει συνάδελφοι κυνηγοί, να το πω έτσι, ναι, σε δικαστήρια και έχουν απαλλαχθεί για αυτόν τον λόγο. Το θύραμα δεν είναι ζωντανό, είναι θηρευτέν. Εμείς είμαστε μέσα στους ορισμούς και τους νόμους του κράτους, στη διαχείριση. Δεν είναι παράνομο αυτό. Η παράνομη έκθεση του θυράματος σας είδα ποια είναι.
0: Άρα το να βγω μια φωτογραφία όλη η ομάδα δεν είναι παράνομο.
1: Δεν είναι παράνομο. Είναι θύραμα το οποίο επιτρέπεται από τον νόμο του κράτους. Είναι μέσα στην κυνηγητική περίοδο. Είναι με όλες τις... με τους νόμους και τις ρυθμίσεις του δασαρχείου και αυτό γίνεται. Μάλιστα. Η άλλη έκθεση θυράματος ή η ταλαιπωρία του θυράματος είναι παράνομη και τα είπαμε και άλλη φορά. Τώρα ο καθένας πρέπει, αν φτάσει εκεί, πρέπει και να τις συνέπειες του νόμου, έτσι.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Εμείς με νουθεσίες και με όποια έγγραφα προσπαθούμε, είτε προφορικά είτε γραπτά.
0: Μα θυμάστε και μια περίπτωση πέρυσι που άσχετα αν δεν ήταν δική μας κυνηγή, την είχαν πληρώσει η κυνηγή της Καστοριάς που ήταν
1: από γειτονικό νόμο. Μπορεί να φτάσει με όποιον τρόπο και είναι κακό βέβαια, γι' αυτό και το διευκρινίσαμε. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα ή αν που δεν
0: δεν κάνουν σε κανέναν καλό αυτά τα φαινόμενα, όχι.
1: Όχι βέβαια, και πόσο μάλλον στους κυνηγούς.
0: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πόραβε. Αν θέλετε κάτι κλείνοντας να πείτε πριν κλείσουμε.
1: Καλά, σας είπα προσοχή. Τα πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας από την ώρα που ξεκινάμε, η δημασία μας είναι συγκεκριμένη, αυτή που προβλέπετε, να είναι εμφανή με κίτρινο τουλάχιστον ή κόκκινο έντονο το πανοφόρι μας. Να σεβόμαστε τους νόμους του κυνηγιού, τους τεροφύλακες που είναι δικοί μας άνθρωποι και μας βοηθάνε στο κυνήγι.
0: Και πάντα στο μυαλό μας να έχουμε ότι πίσω από το θάμνο που ίσως κουνιέται να μην είναι το θύραμα, αλλά η παρέα μας, ο φίλος μας. Αυτό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας.
1: Δεν πρέπει.
0: Λοιπόν.
1: Και δοθείς της ευκαιρίας να πω ότι τις 21 του μηνός, στην άλλη Παρασκευή, στην έναρξη για αυτή τη κοινωνική περίοδο, ο σύλλογός μας θα κάνει μια εκδήλωση εδώ μπροστά στα γραφεία του συλλόγου.
0: Από κάντε κάποιο χορό εσείς πάντα πριν το κυνήγι, δηλαδή, έτσι.
1: Δεν είναι ακριβώς, είναι η γιορτή της έναρξης.
0: Η γιορτή της έναρξης, μάλιστα.
1: Η γιορτή της έναρξης. Και φέτος, πέρυσι κάναμε εκεί στην περιοχή της Μεσοποταμία, φέτος θα το κάνουμε μπροστά στο γραφείο του συλλόγου.
0: Ναι.
1: Όλοι είναι καλεσμένοι, είστε όλοι καλεσμένοι. Θα έχουμε εδώ πέρα μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και θα έχουμε και λουκάνικα. Δεν προλαβαίνουμε να έχουμε αγριογούρουνο, αλλά από ήμερα.
0: Άρα και από ημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε μισό λεπτό, Πρόεδρε. Στα ψυγεία δεν υπάρχει τίποτα από πέρσι?
1: Τώρα στα ψυγεία να μην φάμε κατευθυγμένα. Κρίμα είναι η κυνήγη.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν, αυτά είναι κερασμένα στον κόσμο εκεί.
1: Ναι, κερασμένα για όσους κυνηγούν.
0: Πότε είναι αυτό να έρθουμε κι εμείς που δεν είμαστε κυνηγοί να σας δούμε λίγο από κοντά?
1: Είναι τις 21 Αυγούστου.
0: 21 Αυγούστου, ωραία.
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: 7 η ώρα το απόγευμα. Ωραία. Εντάξει. Πρόεδρε.
1: Καλό υπόλοιπο να έχετε.
0: Να είστε καλά κι εσείς, καλά κυνήγια, χωρίς τραυματισμούς.
1: Έτσι, κυριότερα. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτά, γιατί από σήμερα, επιθυμίζω, από σήμερα Δευτέρα, ξεκίνησαν να βγαίνουν οι άδειες. Έτσι. Όλοι οι κυνηγοί που μας ακούτε, από σήμερα βγαίνουν οι άδειες. Και τι να έχετε μαζί σας? Άδεια κατοχής όπλου, αφημί, ταυτότητα. Αυτά είναι αρκετά και τα φράγκα που χρειάζονται για να πληρώσετε, έτσι, αναλόγως την άδεια που θα βγάλετε. Κυρία Έλενα.
2: Κύριε Φάδερ.
0: Ο κύριος Κώστας από τα Γιάννα μας στέλνει εδώ.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Τα χαιρετίσματά του και τα βιντεάκια του. Και 36 μας λέει εδώ. Τι 36?
2: Δαθμή.
0: Τι 36, κύριε Κώστα?
2: Η ηλικία μου.
0: Ο Τζον Κάπα είναι σε vocation mode.
2: Α, vocation τι είναι?
0: Vocation είναι διακοπές.
2: Vacation
0: mode. Μπράβο. Και μπράβο σας. Εγώ πρέπει να πάω για το διάλειμμα.
2: Εσύ δεν πρέπει να μας πας λίγο? Κάτι άκουσα.
0: Τι?
2: Κάτι πήρε τα αυτή μου.
0: Δηλαδή?
2: Για κάτι καρπούς για του Αργύρη που επέστρεψαν.
0: Μαζί μας και φέτος, κυρίες και κύριοι. Τα πιο νόστιμα, τα πιο ζαχαρωμένα, τα πιο γλυκά, τα πιο υπερ... νόστιμα καρπούς για το Αργύρι, όπως κάθε χρόνο. Γιατί ένα καρπούζι του Αργύρι, παιδιά, αν δοκιμάστε μια φορά,

0: Εγώ μπράβο. Θα ήμουν ικανοποιημένη. Ωραία. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε έτσι.
1: Πολύ δυνατός.
0: Έχουμε τέτοια γούστα μάλλον.
1: Λοιπόν, όλο το κτίριο γράφει Dream Team. Τώρα το χειμώνα θα γίνει και το υπόλοιπο.
0: Το είδα ότι απέναντι. Κάτσε! Απέναντι είδα έναν εργάτη. Μην ήταν τη Dream Team.
1: Αυτή ήταν. Αυτή ήταν, παιδιά. Άρα Ελένα, ήσουν δίπλα στην Dream Team. Και ο...
0: Καλά, και αυτή γιατί με πήραν τηλέφωνο.
1: Και ο φίλος μου ο Χριστάρας από την. Από τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Καλή επιστροφή, Έλενα, λέει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχει δίκιο ο Σαββίδης, λέει, για το θέμα αυτό με τα data centers.
0: Με τα data centers, ναι.
1: Γιατί αυτό το θέμα προέκυψε από τη στιγμή που δύο μονάδες data center εγκρίθηκαν, πήραν το πράσινο φως για Καστοριά και Γιάννενα. Πάει η λίμνη μας. Από ό,τι βλέπω τα πράγματα, παιδιά, και των παγουράδων εκεί στα Γιάννενα.
0: Και εκεί που νομίζαμε ότι θα μας την πάρει.
1: Παγούρι θα την αδειάσετε κι εσείς εκεί.
0: Εκεί που νομίζαμε ότι θα μας την πάρει η Κοζάνη τη λίμνη, τελικά θα μας την πάρουν τα data centers.
1: Πάμε, διαφημιστικό, ερχόμαστε.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
1: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
6: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Είσαι στον Αντένες 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλληνα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλώ σα βρήκα. Ναι. Τι βλέπω εδώ, ρε φάδε.
0: Τι βλέπει πάλι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. 5 του μηνό, Τετάρτη που, έλεγε, που έλειπα, ναι. Η ελεύθερη ώρα μα είχε πει ότι θα είναι το τέλο του κόσμου.
0: Αλήθεια,
1: ήρθε τελικά το τέλο του κόσμου.
0: Κοίταξε, πέρασε.
1: Α, και δεν ακούμπησε.
0: Δεν ακούμπησε όμω. Είχε.
1: Μια
0: νομίζω ξιστά μας πέρασε. Ξιστά μας πέρασε. 5 του μηνός, δεν είπες.
1: 5 του μηνός, ναι.

0: Κοίτα να δεις, εμείς τον αποσκεπώ μία μέρα μετά.
1: Πάλι.
0: Κυριακή.
1: Όλα στον απόσκεπο μία μέρα μετά τα κάνουν.
0: Κυριακή 16. Οι άλλοι είναι μέχρι 15, εμείς στον απόσκεπο 16.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε ένα δυνατό γλέντι, ανεβαίνουμε ψηλά, ανεβαίνουμε απόσκεπο. Θυμίζω Κυριακή 16 Αυγούστου. Μαζί μας η ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Και βεβαίως πάντα με την υποστήριξη και της ΠΕ Καστοριάς. Πάντα έτσι με τη φροντίδα του συλλόγου του αποσκέπου. Μην το ξεχάσετε και το ραντεβού αυτό λοιπόν. 16 όμως Αυγούστου στον

0: Η αλήθεια είναι πως ψάχνω το ζήσει τσικαλάκια.
1: Μάλιστα.
0: Λογικό. Τώρα, οι διακοπές θα είναι. Λογικό, φυσικά, λογικό. Αλλά οι διακοπές θα είναι. Ή σε καμιά θαλασσίτσα μέσα είναι τώρα.
1: Λες. Λες.
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδιά.
1: Σου στείλε κανένα μήνυμα.
0: Όχι. Άλλο μήνυμα παίρνω.
1: Μάλιστα. Τι μήνυμα.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτου να στείλω.
1: Μάλιστα.
0: Τον καθηγητή μας.
1: Ωραία.
0: Ενημερώνει εδώ για κάτι.
1: Καλό.
0: Πολύ καλό. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη. Και πάμε χορηγούς.
1: Ναι, άντε, κάνε άλλη μία. Εγώ θα πάω στήριξη μας τώρα. Μην σε νοιάζει καθόλου εσένα. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, λοιπόν, μαζί μας στο τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα και κόλλες από την Craft και άλλες εταιρείες πολλές, γιατί είμαστε ακόμα καλοκαιράκι και βάφουμε και μέσα και έξω για να στεγνώνει και γρήγορα με αυτή την τέλεια θερμοκρασία, να ανανεώσουμε λίγο τα σπίτια μας. Πού μας βρίσκεται τώρα? Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Εκεί θα βρείτε τη στήριξη, εκεί θα βρείτε ό,τι χρειαστείτε και τηλεφωνικά στο 85 758.
0: Κι όμως δεν είναι διακοπές ο κύριος Τσικαλάκης.
1: Πού είναι?
0: Είναι εδώ, αλλά αυτή τη στιγμή έχει και ασθενείς και τα λοιπά και δεν μπορεί να είναι μαζί μας.
1: Σωστό.
0: Οπότε θα είναι μαζί μας.
1: Σε λίγο.
0: Μόλις γιατρέψουμε τους ασθενείς και πάμε να μιλήσουμε λίγο και πολιτικά, διότι κακά τα ψέματα, παιδιά, είμαστε Αύγουστο, είμαστε στην εβδομάδα της Παναγιάς. Αλλά ήδη τα κόμματα ετοιμάζονται για το τι θα πούν στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην έκθεση μήπως θα πας, Έλενα?
1: Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, γιατί? Είναι ωραία. Όχι.
1: Δεν έχω κάποιο ενδιαφέρον εγώ να
0: πω. Να λες έκθεση, να πάω στην έκθεση. Μας μικρά παιδιά μας έλεγαν όπου να μας φάρουν να μας πάνε στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Ένας άλλος κόσμος. Τι να πω, ξέρω εγώ.

0: Ορίστε, τα είδα όλα με τα 38 φιλαράκι, λέει ο Τζον Κάπα. Πολύ κάψα, βλέπεις.
1: Μάλιστα. Πού είναι ο Τζον Κάπα όμως, δεν μας είπε.
0: Δεν μας λέει, είναι
1: εγκόμητο. Είπε vacation mode, αλλά δεν μας είπε πού.
0: Ναι. Οπότε... είναι εγκόγνητο. Close to you, Maxi Priest.
2: Αντένες 936.
0: Let it be, let it be. Από τα πολύ όμορφα τραγούδια των Beatles.
3: When I find myself in times of trouble.
0: Να, αν ήταν η μάνα τώρα εδώ, θα έλεγε πω, θέλω δυνατά, δεν θέλω ήσυχα, κατάλαβες.
1: Καλά την Παρασκευή, σε τάραξε,
0: Μη είχε τη τζίτα. Μη κάνω κανένα λάθος και βάλω κανένα μικρότερο. Σε ρυθμό τραγούδι. Πιστεύω να κατάφερα όμως.
1: Τα πήγες εξαιρετικά. Μας ξέρεις τι πάθαμε μετά.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσε εκπομπή και ήμασταν. Πέσαμε. Πέσαμε υπερβολικά. Αφού μετά ψάχναμε τις ίδιες λίστες και τις βάζαμε από μόνοι μας.
0: Έλα ρε παιδιά.

0: Κοίτα, ξεκινάνε και εκδηλώσεις προς τιμή των αποδήμων Καστοριανών, έτσι.
1: Α, μάλιστα.
0: Δήμος Καστοριάς μαζί με Μητρόπολη. Τις κάνουν μαζί τις εκδηλώσεις. Και βέβαια, όπως είπαμε, καλοκαιράκι και η αγορά έξω και τα καφέ. Γενικά κινούνται από τους αποδήμους. Ξέρεις αυτό?
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Πολύ δυνατή. Οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν Κυριακή 16, Δευτέρα 17, αυτό το διήμερο. Το πρωί της Κυριακής έχουμε όρθο, θεία λειτουργία, ξέρεις, όλα αυτά τα... και μια δεξίωση προς τιμήν τους από την Ιερά Μητρόπολη στην αίθουσα τα Βυθά. Το απόγευμα 7 η ώρα της Κυριακής έχουμε μια ομιλία στην Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Παναγία τη Μαυρεώτισσα με ομιλητή τον Μητροπολίτη μας με θέμα οράματα και πράγματα για την Καστοριά και μια μουσική εκδήλωση με την παιδική χοροδία της Άρας Μητρόπολης Καστοριάς.
1: Τέλεια.
0: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έχουμε συνάντηση στον προαύλιο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Καστοριάς. Θα μαζευτούν όλοι εκεί στο Δημαρχείο και θα γίνει περιήγηση και ξενάγηση στις τουριστικές δομές του Δήμου. Θα αναχωρήσουμε αρχικά για το λιμνιαίο οικισμό, μετά πάμε Νιδρίο, με λεωφορείο όλα αυτά, για όσο το επιθυμούν φυσικά, και μετά θα έχουμε και συνάντηση στην προβλήτα της Βόρειας Παραλίας, εν πλώ περιήγηση και ξενάγηση με το καραβάκι Ολυμπία.
1: Τέλεια.
0: Δεξίωση αποβίβαση στο καραβάκι του Δήμου στη Νότια Παραλία. Θα περάσουν οι απόδημοι μας υπέροχα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνω, ήρθε το διαφημιστικό μας. Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
1: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
4: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Antennes FM 93,6.

0: Rise and Fall, Craig David μαζί με Sting φυσικά. Χελένα!
1: Father!
0: Ρε Χελένα, πού είσαι, Χελένα?
1: Εδώ, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, καταρχήν να σε καλωσορίζω, ο κύριος Παύλου.
1: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παύλου.
0: Και εδώ λέει επίσης, η Νέα Δημοκρατία έφυγε από τον Καραμαλή, λέει, και τον καραμαλισμό. Όπως και οι ψηφοφόροι της, μπα, προσεχώς, με τόσους σημαντικούς.

0: Στηρίζουν την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμάλη. Εγώ ξέρω τι μάνα από Κωνσταντίνου Καραμάλη και παράταξη. Πιο παλιά, δηλαδή, όταν ήταν εθνάρχης και τα λοιπά, που ήταν πολύ έτσι ζεστός ο κόσμος μετά το 1974 και τα λοιπά, μέχρι και το 1980, υπήρχαν κάποια αυτοκόλλητα με τον Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Και τα κολούσαν πάνω στη τηλεοράση για κάποιο λόγο ο κόσμος. Τα έχει εκεί να φαίνεται στην τηλεόραση το αυτοκόλλητο του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Μάλιστα.
0: Και έγραφε εθνάρχης κιόλας, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό, ναι, αλλά κύριε Παύλου, δεν μας λες. Εδώ ο κύριος Τζικαλάκης λέει ο Καραμαλής είναι μαζί μας. Δηλαδή με το Σαμαρά. Υπάρχει μία στο δισεκατομμύριο πιθανότητα ο Καραμαλής να πει ότι εγώ πάω με το Σαμαρά. Μία στο δισεκατομμύριο. Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι, κουκλάρες μου.
0: Άντε.
1: Πάμε λίγο, Your Look, γιατί έτσι τα έλεγες και ωραία εσύ την προηγούμενη εβδομάδα. Μιας και είμαστε σε διάστημα εκπτώσεων και το Your Look.
0: Εγώ όταν λέω Your Look.
1: Το ξέρω. Το Your Look λοιπόν σας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Έκπτωση 50% σχεδόν σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος, σχεδόν σε όλο το μαγαζί, δηλαδή ακόμα και σε νέες παραλαβές. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία λινά, σετάκια για τώρα το καλοκαίρι, ανάλαφρα, καθημερινά φορέματα. Και γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι. Επίσης, τώρα περνάμε ένα διάστημα που κάνουμε παύση με τους γάμους μέχρι το 15 Αυγουστό. Αλλά και από εκεί και πέρα γίνεται και λίγο πολύ, είμαστε όλες κάπου καλεσμένες.
0: 15 Αυγουστό γίνονται γάμοι.
1: Τη μέρα.
0: Τη μέρα.
1: Τι είναι μεγάλη απορία.
0: Παιδιά, ξέρει κάποιος να μας απαντήσει.
1: Υπεύθυνα να μας απαντήσει. Τώρα, υπεύθυνα όσοι μας ακούτε, ακροατές. 15 του μηνός.
0: Γίνονται γάμοι.
1: Γίνονται γάμοι.
0: Όχι 16.
1: Όχι 16, ούτε 14. 15.
0: Τη μέρα της Παναγιάς. Γίνονται γάμοι, ναι ή όχι.
1: 86, ξέρατε, 86-50, πάρτε μας.
0: Τεκμηριωμένα.
1: Λοιπόν, τεκμηριωμένα, μπράβο. Λοιπόν, σας έλεγα ότι και για εσάς τώρα που είστε λοιπόν καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές, συμπεθέρες μου. Μου λείψατε, συμπεθέρες μου. Δύο-δύο αγαπημένες παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση, γιατί αυτό το διάστημα, στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής, θα βρείτε έκπτωση 50%. Θα πάρετε δηλαδή φορεματάρες στη μισή τιμή. Και φυσικά, μισή τιμή και σε όλα τα μαγιό. Όλα τα μαγιό μισή τιμή, πάνω από 100 διαφορετικές επιλογές. Θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look. Εγώ, 8 μέρες θάλασσα, 8 μέρες διαφορετικά, 8 διαφορετικά μαγιό από το Your Look, το ένα καλύτερο από το άλλο. Φυσικά δεν τα πήρα όλα φέτος, τα είχα και από άλλες χρονιές. Γιατί δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα απολύτως στο μαγιό. Λοιπόν, και μπικίνι και ολόσωμα και η plus size σειρά. Και η plus size σειρά, δηλαδή θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη. Μισή τιμή αυτό το διάστημα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Τι είναι εδώ, ο ακροατής μου ξέρει αν γίνονται γάμοι τον 15 Αύγουστο. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γίνονται γάμοι, ναι, ναι.
0: 15 γίνονται. Είστε σίγουροι.
2: Ναι, σιγουρότατοι. Ναι.
1: Έχετε κάνει κάποιος, εσείς κάποιο πρόσωπο κοντινό σας?
2: Όχι, αλλά έχω πάει σε γάμο.
0: Είχτε πάει σε γάμο 15 Αυγούστου.
1: Ναι, αυτό ήταν μεγάλη μας απορία.
2: Ναι, ναι, ωραία. Ευχαριστώ.
0: Δεν μπορούσαν να μας τα απαντήσουν ούτε κάποιοι που είναι κοντά στην εκκλησία. Δηλαδή.
1: Ούτε παπάδες δεν ήξεραν.
2: Ναι, γίνονται.
0: Δεν το
2: είχαν
0: σκεφτεί ποτέ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γίνονται γάμοι 15 Αυγούστου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κύριε Παναγιωτόπουλο, εσείς ξέρατε ότι γίνονται γάμοι τον 15 Αύγουστο?
3: Όχι, δεν γίνονται, γιατί έχει νηστεία.
0: Α, μισό λεπτάκι, κύριε
1: Παναγιωτόπουλο. Μα κοινωνούμε το μεσημέρι το πρωί. Άρα τελειώνει η νηστεία. Η γάμη είναι το απόγευμα.
0: Συγγνώμη, ο γάμος δεν είναι ευλογημένο μυστήριο. Γιατί να απαγορεύεται να γίνεται?
3: Υπάρχει νηστεία και κατάνοιξη μέχρι 15 Αυγούστου.
0: Συγγνώμη, Νίκο.
1: Κοινωνούμε όμως το πρωί, κοινωνούμε.
3: Για την κίνηση της Θεοτόκου.
0: Βεβαίως.
1: Κοινωνούμε όμως το πρωί, δεν κοινωνούμε.
0: Για την οποία όμως χαιρόμαστε, γιατί η Παναγία βρίσκεται δίπλα στο παιδί της.
3: Ναι,
0: γι' αυτό κάνουμε και πανηγύρια. Ναι. Γιατί λέμε έχουμε κίνηση Θεοτόκου. Γιατί το γιορτάζουμε εμείς?
3: Ναι, που θα έπρεπε την κίνηση, ας πούμε, να υπάρχει να είναι, μια.
0: Μα το λένε. Πάσχα του καλοκαιριού το λένε.
3: Ναι, κατά την κηδεία έτσι πρέπει να είναι. Τώρα από εκεί και πέρα ο λαός μας το κάνει. Βρήκε τον τρόπο,
0: τον τρόπο
3: να φύγει. να γλεντήσει. Αλλά ουσιαστικά από ό,τι γνωρίζω εγώ και γνωρίζω, νομίζω ότι έτσι είναι. Ότι όσο είναι η νηστεία.
1: Μα ναι, η προηγούμενη ακροάτρια είπε πήγε σε γάμο.
0: Πήγε σε γάμο όμως, πήγε. Μήπως είναι ανάλογα τον παπά?
3: Όχι, δεν μπορεί να είναι ανάλογα τον παπά.
0: Δεν ξέρω.
3: Εκτός έγινε γάμος με το ηλιανό ημερολόγιο, με το παλιό ημερολόγιο.
0: Τι να πω, ξέρω κι εγώ. Κάποιος να μας το απαντήσει αυτό. Η ακροάτρια είναι βέβαια όμως ότι
1: αφού σου λέει πήγε.
0: Πήγε κιόλας.
3: Χρήστο, μπορείς να μπεις εκεί στο Ρουφιάνο που λένε στο Google και να ρωτήσεις.
0: Δεν τα έχω εμπιστοσύνη αυτά τα
1: άλλοι AI. Λένε ναι, άλλοι λένε όχι και εκεί.
3: Εγώ ξέρω ότι δεν γίνεται πάντως, ότι δεν γίνονται μυστήρια, γι' αυτό δεν βλέπουμε και μυστήρια μέχρι το 15 Αύγουστο.
1: Μέχρι το 15 Αύγουστο μέσα στην νηστεία σίγουρα. Την ημέρα
0: μάλιστα
1: εκείνη. Γίνονται ή όχι.
3: Την ημέρα εκείνη γίνεται πανηγύρι, δεν γίνεται γάμος.
1: Αφού γίνεται πανηγύρι, γάμος γιατί να μην γίνει.
3: Την ημέρα εκείνη είναι εκείνη τη Θεοτόκου που μάλιστα ο κόσμος έχει μια κατάνοιξη τέτοια.
0: Άρα έχουμε δύο διαφορετικές ότι απόψεις. Η ακροάτρια που είναι βέβαιη ότι γίνονται και ο Νίκος που μας λέει ότι είναι βέβαιος ότι δεν γίνονται.
3: Εγώ νομίζω κατά 90% ότι δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται. Να πάρουμε μια άποψη και μια τρίτη άποψη. Περίμενε.
4: Πέρα σας, καλή Παναγιά, με
0: επίσης,
4: υγεία.
0: Γεια σας.
1: Επίσης.
4: Γίνεται γάμος μόνο στις εκκλησίες που έχουν την κοίμηση της Παναγίας, δεν γίνεται.
0: Α, ναι. Άλλη διάσταση εδώ.
1: Ναι. Αυτό μου φαίνεται πιο ψαγμένο.
0: Πιο ψαγμένο αυτό.
4: Εκείνες οι εκκλησίες που γιορτάζουν δεν γίνεται γάμος.
0: Α, δηλαδή κοίμηση Θεοτόκος, Μητρόπολη ας πούμε δεν γίνεται.
4: Όχι.
0: Α, ναι. Μάλιστα.
3: Μόνο θα πάρουμε την άποψη αιρέα νομίζω και ναι, θα είναι το σωστό.
1: Εσείς ναι, έχετε πάει σε γάμο 15 Αύγουστο.
4: Όχι, δεν έτυχε.
0: Δεν έτυχε.
1: Αλλά το ξέρετε.
4: Γιατί εγώ ήθελα να κάνω βάφτιση 15 Αύγουστο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
4: Την κόρη μου σε εκκλησία και μου είπε ο πάτερ, όχι, λέει, δεν γίνεται γιατί γιορτάζει η εκκλησία μας.
0: Α, μάλιστα.
4: Και το έψαξα και το βρήκα και δεν γίνεται, δεν γίνονται ούτε γάμοι.
0: Άρα δεν γίνονται γάμοι και βαφτίσεις.
1: Δεν είναι λόγω της νηστείας, είναι λόγω,
0: είναι
1: της,
0: λόγω της εκκλησίας.
4: Είναι ότι πανηγυρίζει η εκκλησία.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Νομίζω
4: από
0: ότι αυτή
4: την άποψη, γιατί θα έχει κόσμο ναι, όλη τη μέρα, ναι, θα πηγαίνουν να προσκυνάνε.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας.
1: Για να δούμε, ρε παιδιά.
0: Για να δούμε. Ήταν πολύ ιδιαίτερο το θέμα, γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του κοινού.
4: Ναι.
3: Νομίζω ότι είναι ατσαφής απάντηση.
1: Είναι...
3: Δεν γίνονται, αλλά δεν γίνονται.
4: Καλή Παναγιά σε όλους, εύχομαι.
0: Να είστε επίσης καλά, καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά.
4: Καλή Παναγιά, γεια σας σε όλο τον κόσμο.
0: Βλέπεις, Νίκο.
1: Μία ακροάτρια έχει πάει. Μία λέει ότι δεν έχει πάει μένα, αλλά έχει ρωτήσει.
3: Έχει υπάρχει ασάφεια. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τους ειδικούς.
1: Μα σας λέω, όπως κύριε Παναγιωτόπουλε, ρώτησα και ειδικούς.
0: Θες τώρα να πάρω τον Μητροπολίτη.
1: Ψάχνει ένα συγγενικό μου πρόσωπο τώρα να παντρευτεί.
3: Είναι σίγουρη απάντηση.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Για να μην τρομάξει ο κόσμος, ψάχνει συγγενικό μου πρόσωπο να παντρευτεί, γι' αυτό το ψάχναμε.
3: Και για το άλλο θέμα που έλεγες, Χρήστο, με τις φωτογραφίες, θυμάμαι τις ελληνικές ταινίες. Κάθε ελληνική ταινία πίσω έχει τον Βασιλιά, μετά έχει τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι, το Βασιλιά, το Βασιλιά πρέπει να τον έχουμε πάντα. Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι. Τις φωτογραφίες. Ευτυχώς μετά τη μεταπολίτευση σταματήσαν οι φωτογραφίες να αναρτούμε στα δημόσια κτίρια και στις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Τώρα δεν ξέρω αν τύχει σε καμιά τηλεόραση να έχουμε και Βασιλιά και Καραμαλή, αλλά το Βασιλιά επίσης τον θυμάμαι, τον Κωνσταντίνο και όλα σε νεαρή ηλικία. Για να πάμε σε επόμενη γραμμή. Κάτσε, Νίκο, εδώ. Βέβαια, τον Νίκο τον πήραμε γιατί είναι δολοφονημένη αρκούδα, όπως καταλάβατε, αλλά περίμενε.
1: Τραβάει τώρα ο κ. Παναγιωτόπουλος.
0: Τι τραβάσιο είναι. Και εσύ, ρε Νίκο. Γεια σας, την επόμενη γραμμή.
5: Χαίρετε. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Υπάρχει ένα ημερολόγιο της Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα.
5: Που γράφει κύριε γάμους και βαφτίσια από ό,τι γίνονται. Βαφτίσια γίνονται κάθε μέρα, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν σας άκουσα καλά.
1: Από Τετάρτη και Παρασκευή που είναι νηστεία, ναι.
5: Οι γάμοι γίνονται κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.
0: Ναι.
5: Και από 17 Δεκεμβρίου μέχρι Χριστούγεννα δεν γίνονται.
0: Ναι. 17 Δεκεμβρίου δεν γίνονται γάμοι.
5: Όχι, μέχρι τα Χριστούγεννα, από τις 17 ναι, Δεκεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
5: Κατά τη μεγάλη 40η.
0: Ναι.
5: Και από 1 μέχρι 14 Αυγούστου.
1: Μέχρι 14 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Εδώ είναι το μυστικό. Πού το γράφει αυτό, γιατί το έχω το βιβλίο εδώ μαζί
5: μου. Στο ημερολόγιο της Καστοριάς, το ημερολόγιο που βγάζει με τη Μητρόπολη κάθε χρόνο.
0: Το έχω, το έχω, μαζί μου το έχω.
1: Έξω το έχω, πάνω να ψάξω.
5: Άνοιξε το και βρες η σελίδα, θα το δεις. Η σελίδα
0: εδώ,
5: 112. 111, 112.
0: Κάτσε, το Αγιολόγιον 2026 που λέει.
5: Ημερολόγιο, το μικρό το ημερολόγιο, η Ιερά Μητροπόλη.
0: Α, το μικρό, εγώ έχω το Αγιολόγιο.
5: Όχι, όχι. Και αυτό, άμα το δεις μέσα γράφει πίσω-πίσω, αν το ψάξεις.
0: Πίσω-πίσω, οι σημειώσεις. Θα το ψάξω. Άρα 14 λέει.
5: Ναι, 14-15 γίνεται. Και μετά από 5 Ιανουαρίου μέχρι 4 Αυγούστου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ημερολόγιο Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα.
1: Περίοδοι και ημέρες νηστείας και καταλύσεως.
0: Μάλιστα.
1: Νηστεία Παναγίας από 1 μέχρι 14 Αυγούστου.
0: Βλέπεις, ναι. Νίκο.
3: Νίκο. Είχα δίκιο.
0: Τι δίκιο είχες,
1: είπες, δίκιο, δεν γίνονται. Τι δίκιο, αφού μας είπατε δεν γίνεται.
3: Ναι, είπα ότι τις μέρες της νηστείας δεν γίνονται.
1: Τις μέρες της νηστείας το ξέραμε και εμείς.
0: Μας τα αλλάζεις τώρα, λοιπόν.
3: Όχι, δεν τα αλλάζω.
0: Τελικά το βρήκαμε, παιδιά. Με τη βοήθεια εδώ, κουτσουκούτσου, το βρήκαμε.
3: Κατά 85% είμαι εντάξει.
0: Ναι. Εγώ βέβαια κρατάω και αυτό που είπε η ακροάτρια. Ότι στους ναούς που έχουν κύμη Θεοτόκου ίσως να μην γίνονται. Όντως. Γιατί υπάρχουν άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις εκεί.
1: Δεν ξέρω και σε άλλες γιορτές αν γίνονται. Ναι. Δηλαδή, αν πας Άη Δημήτρη να παντρευτείς. Σε έναν Άη Δημήτρη.
0: Γίνεται στο Κωνσταντινό.
1: Νομίζω δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
3: Εσύ παντρέψω Έλληνα και την
1: θα τα βρούμε. Θα τις βρούμε τις ημερομηνίες.
0: Λοιπόν, Νίκο, αφού το λύσαμε και αυτό, πάμε στο θέμα μας. Είναι τα θέματα τα στενάχωρα. Είναι τα θέματα τα στενάχωρα.
3: Είναι λίγο στενάχωρο.
0: Ακόμη και αν. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές από αρκούδα, όταν βλέπουν τέτοια περιστατικά, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι και η λύση που θέλουν και οι ίδιοι. Δηλαδή πιστεύω ότι σαν κόσμος, εντάξει, πάντοτε θα υπάρχουν ίσως κάποιες εξαιρέσεις, αλλά νομίζω ότι δεν θέλουμε και αυτή την κατάληξη του ζώου. Θέλουμε όχι, κάτι πιο απλό. Θέλουμε το ζώο στο χώρο του, τον άνθρωπο στο χώρο του. Είναι δύσκολο. Να το προσπαθήσουμε. Εκεί που νευριάζουμε είναι όταν δεν το προσπαθούμε ή το προσπαθούμε με λάθος τρόπο.
3: Ναι, το να αυτοδικήσει κάποιος δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι λύση αρχικά αυτό το πράγμα.
3: Και φυσικά δεν είναι λύση.
0: Δηλαδή δεν λύθηκαν τα προβλήματα της Καστοριάς με την αρκούδα τώρα, σκοτώνοντάς την στο χωράφι.
3: Δεν μείωσε καν τον πληθυσμό στην περιοχή. Θα πάει κάποιο άλλο ζώο. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δε εκεί η περιοχή του, βέβαια που ήταν μια αγροτοδασική έκταση. Που δεν ήταν, ας πούμε, μια αρκούδα που ήταν
0: μέσα σε καλλιέργεια, ας πούμε. Ήταν μέσα σε καλλιέργεια. Ναι, δώσε μας λίγο όλο το ρεπορτάζ, Νίκο, γιατί εσύ το έβγαλες το θέμα.
3: Χρήστο, εμείς με την ομάδα που έχουμε βάζαμε, τοποθετούσαμε κάμερες εκεί στην περιοχή γύρω από το δασάκι. Με αποτέλεσμα μια έντονη δυσοσμία να μας τραβήξει το ενδιαφέρον. Κάποιος από την ομάδα πήγε προς την δυσοσμία να δει τι γίνεται και βλέπει ένα ζώο τεράστιο. Πεθαμένο κοντά στην παρόχθια βλάστηση του ποταμού. Από εκεί και μετά.
0: Κοντά στο ποτάμι της Μεσοποταμίας, κοντά στο δασάκι ή κοντά.
3: Στο δασάκι. Περνώντας τη γέφυρα, τη γέφυρα όμως που είναι πεζογέφυρα απέναντι από το ποτάμι, έκανα 300-400 μέτρα και στην περιοχή ήταν. Το ζώο πιθανό να πέρασε από εκεί, πιθανό να πέρναγε το ζώο από εκεί. Να είχε δημιουργήσει ένα χώρο δικό.
0: Πάντως αυτό που θέλω να με διευκρινίσει ότι εκεί που βρέθηκε δεν είχε ούτε καλαμπόκια, ούτε χωράφια, ούτε κάτι να φάει. Ήταν ένα ουδέτερο μέρος.
3: Ναι, στην ευρύτερη περιοχή έχει. Στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Στην περιοχή που βρέθηκε δεν υπήρχε κανένα, δεν υπήρχε καμία καλλιέργεια. Ναι. Αλλά στην ευρύτερη περιοχή έχει. Τώρα το ζωή μεταφέρθηκε και αφέθηκε εκεί πέρα. Ή σκοτώσαν εκεί το ζώο. Το πιθανότερο είναι να σκοτώθηκε εκεί πέρα.
0: Έγραψες γιατί... μάλλον από πυροβολισμό. Γιατί το έγραψες αυτό?
3: Καταρχάς η στάση του δεν ήταν μια φυσιολογική στάση που μπορεί να πεθάνει ένα ζώο.
0: Ναι, αλλά Νίκο, αν είναι από πυροβολισμό δεν φαίνεται ακριβώς εύκολα.
3: Κοίταξε Χριστό, το ζώο πρέπει να ήταν κανένα 4-5 μέρες νεκρό με αποτέλεσμα αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε και τις συνθήκες που επικρατούν τη ζέστη.
0: Σε αποσύνθεση.
3: Υπήρχε μια γρήγορη αποσύνθεση του ζώου. Με αποτέλεσμα να το πω έτσι, είχε τρυπήσει και από μόνο του. Είχαν τα οστά, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στο ζώο. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο δύσκολο να κάνει μια γνωμάτευση, να κάνει ένα σπινίατρος μια γνωμάτευση που δεν ξέρω τι γνωμάτευση έκανε ο κτηνίατρος και δεν ξέρω αν μπορεί να το εξετάσει το ζώο. Εμείς δεν, παρόλο που έχουμε δικαίωμα να λάβουμε μέσω της ερευνητικής μας άδεια δείγματα για γενετικά, ούτε καν πήραμε γενετικά. Το πρώτο που έκανα εγώ ήταν να ενημερώσω προσωπικά τον κύριο δασάρχη, που άμεσα ο άνθρωπος πήγε στην περιοχή και φυσικά έκανε όλες τις ενέργειες βάσει.
0: Ποιες είναι οι ενέργειες που γίνονται αυτό, το δασαρχείο πέρσι, να λέει το ζώο.
3: Το ζώο να συλληφθεί και να ταφεί το ζώο. Και αυτό έκανε το δασαρχείο, μέσω βέβαια, γιατί το δασαρχείο δεν έχει μηχανήματα να μπορέσει να πάρει ένα τόσο μεγάλο ζώο ή να το πάρει από την περιοχή. Φυσικά με τη συνεργασία του εκάστοτε Δήμου, που η Δήμη είναι για τη διαχείριση των πτωμάτων. Ό,τι πτώμα και να είναι στην περιοχή τους πρέπει να το διαχειριστούν, και έτσι έγινε όλη αυτή η διαδικασία με τα δασαρχεία. Και φυσικά υπάρχει μια έκθεση ενός κτηνιάντρου που ανήκει στην ομάδα άμεσης επέμβασης του δασαρχείου, που αυτός θα βγάλει το πόρισμα. Τώρα το τι πόρισμα μπορεί να...
0: Νίκο, θύμισέ μου λίγο, είναι η πρώτη αρκούδα πυροβολημένη φέτος?
3: Όχι, δεν είναι πρώτη, Χρήστο, αλλά πήρε λίγο διάσταση το θέμα, γιατί ενδιαφέρθηκε πιο πολύ ο τύπος.
0: Ο πανελλαδικός τύπος.
3: Και μάλιστα μπορώ να πω, όταν ενδιαφέρεται, ξέρεις πολύ καλά, εσύ δημοσιογράφος.
0: Ότι γράφονται από κάτω μετά και μπράβο. Το τι μας ούρνουν δεν περιγράφεται.
3: Το ΑΠΕ, ναι. Και τι μας ούρνουν. Και δυστυχώς, δυστυχώς τα σχόλια που σούρνουν και για την Καστοριά αλλά και για την Αρκούδα, νομίζω ότι πρέπει και θα έπρεπε να...
0: καλά κάνεις και το λες, γιατί υπάρχουν σχόλια και κατά της Αρκούδας.
3: Ναι, οι σχόλια
0: δηλαδή είναι τα δύο άκρα.
3: Κατά της Αρκούδας, κατά εμένα ίσως, που εγώ εντάξει δεν τα μασάω πια αυτά, δεν με ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
3: Αλλά πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος το ότι βγαίνει ο Νατσούλης και λέει μονόβολο το ότι καλά τις κάνανε.
0: Ναι.
3: Το ότι βγαίνει ο άλλος ο Αθηναίος, γιατί μπαίνουμε και λίγο στα προφίλ και
0: λέει... Δολοφόνιους είστε, από εδώ Καστοριανοί και τα λοιπά.
3: Δολοφόνιοι Καστοριανοί και τα λοιπά. Ναι. Όχι, πρέπει να μπει μια υπηρεσία και να πει έλα δω, ρε, κύριε ποιος εσύ Νατσούλης, ποινικά. Εσύ ποιος είσαι εκείνο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Ή πρέπει τα site να μην διψάνε τόσο για αίμα και να φιλτράρουν λίγο τα σχόλιά τους. Σε όλες τις
0: απόψεις. Στα σχόλια μπορεί να γράψεις ό,τι θέλεις, αρκεί να είναι το όνομά σου κανονικότατα και με το νόμο.
3: Φυσικά,
0: και από εκεί και μετά υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να βρεις άκρη.
3: Που μπορεί να βρουν άκρη.
0: Η ανωνυμία στο διαδίκτυο είναι λάθος κατά τη γνώμη μου.
3: Φυσικά, δυστυχώς πρέπει να βρεις άκρη. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει στην Καστοριά. Το ούτε δολοφόνοι είναι, όπως σε πολλούς και εγώ έγραψα στη δικιά μου την ανάρτηση, ότι πραγματικά εμένα με βοηθήσανε πολύ για να ξεδιαλύνω κάποια πράγματα, όπως και είπα και στις αρμόδιες υπηρεσίες εκεί στην περιοχή. Δηλαδή μου είπανε και τα παιδιά εκεί που ήταν, που δεν τα γνωρίζω, στην περιοχή στο Δαστάκι, ότι είχαν ακούσει πριν 4-5 μέρες
0: κάποιον πυροβολισμό.
3: Ναι, αρχίζει και δένει, ας πούμε.
0: Κάποιος όμως να μας το πει υπεύθυνα, Νίκο, υπάρχει, για να καταλάβουμε για εμείς ήταν πυροβολισμός, δεν ήταν πυροβολισμός.
3: Δεν θα το πει, Χρήστο. Το μόνο που μπορεί να το πει.
0: Δεν θα το πούμε, δεν θα το μάθουμε αυτό.
3: Δεν θα το πούν. Φαίνεται όμως το ζώο, εντάξει, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι το ζώο φαίνεται ότι δεν έχει πεθάνει από φυσικά.
0: Γι' αυτό έγραψες και εσύ, μάλλον από πυροβολισμό, γιατί ήταν κάτι το οποίο έκανε εντύπωση. Τι θα πει μάλλον?
3: Συνήθως από δηλητηριάσεις, πολλά ζώα τα βρίσκεις σε ποταμιές κοντά, αλλά μέσα στο νερό συνήθως, όταν έχει κάνει λήψη δηλητηρίου ένα ζώο, γιατί προσπαθεί να πιει νερό. Γιατί και ο θάνατος είναι πάρα πολύ επώδυνος, είτε έτσι είτε αλλιώς, για ένα ζώο. Δηλαδή ζώο που έχει πάει από δηλητηρίαση βρίσκεται κοντά στο νερό, είναι σχεδόν μέσα στο νερό, προσπαθεί να πιει νερό. Στην περίπτωση αυτή δεν ήταν κοντά στο ποτάμι, ήταν λίγο μακρύτερα από το ποτάμι, που σημαίνει ότι και η στάση της ήταν εξάπλα ανάσκελα. Δεν ήταν στάση που έπεσε μπρούμητα το ζώο, που σημαίνει ότι σηκώθηκε όρθιο, προσπάθησε να ξεφύγει, γιατί όταν σηκώνεται όρθιο ένα ζώο δεν απειλεί, απλά προσπαθεί να φύγει από το χώρο, να δει καλύτερα. Η αρκούδα αυτό είναι, δεν είναι απειλή το να κάθεται στα δύο της πόδια.
0: Όταν κάθεται όμως στα δύο της πόδια, για κάποιον τη βλέπει, εκεί είναι όλο της το μεγαλείο.
3: Δείχνει όλο της το σώμα, όλο το μεγαλείο του ζώου. Και ένα ζώο τόσο μεγάλο.
0: Εκεί σπάνια μπορείς να κρατήσεις, φαντάζομαι, δεν μου έχει τυχεί, αλλά την ψυχραιμία σου. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κρατήσεις εκεί την ψυχραιμία σου.
3: Χρήστο, πολλά ζώα μας βλέπουν και δεν τα βλέπουμε, έχουν φύγει ήδη από την περιοχή πριν κάτω αντιληφθούμε εμείς. Όταν τα αντιληφθούμε σημαίνει ότι υπάρχουν συνθήκες, το αέρα, συνθήκες ότι δεν σ' άκουσε ο σμής. Τα ζώα μας έχουν οσμιστεί από πολύ μακριά και έχουν φύγει. Και σε σένα και σε μένα και στην... και στην όμορφη δημοσιογράφος που δίπλα έχουν στην Έλενα, έχουν βρεθεί ζώα που δεν τα έχουμε καταλάβει. Έχουν βρεθεί πολλά ζώα μπροστά μας, αλλά δεν τα έχουμε καταλάβει. Σε αυτή την περίπτωση όμως, πιθανόν να μην βρέθηκε τυχαία αν το σκότωσε κάποιος, αν το σκότωσε στην περιοχή, πιθανόν να περνούσε συνεχόμενα από εκεί, να το έχει δει το ζώο και δυστυχώς να κάθισε να το περιμένει. Όπως λένε και οι φίλοι μας, οι κυνηγοί, μπορεί να έκανε μια παγάνα όπως ονοματίζουν την φύλαξη εκεί της περιοχής. Αλλά στην περίπτωση αυτή το να το φέρει κάποιος από πιο μακριά, πάλι υπάρχει μια περίπτωση και να το αφήσει εκεί. Το ζώο ήταν σε μια στάση, όπως σας είπα, όχι μπρούμητα. Ήταν σε μια στάση ξαπλωμένο με την πλάτη, ας πούμε. Δεν ήταν, γι' αυτό είπα και εγώ πιθανότητα πυροβολισμού. Όμως η επιστημονική έκθεση ενός πτηνιάτρου σίγουρα θα κατατοπίσει καλύτερα την κατάσταση. Αν θα μπορούσε να κάνει, γιατί όπως είπαμε το ζώο ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, τουλάχιστον κατά την εικόνα που μου έδωσε εμένα.
0: Από σήμερα βγαίνουν και οι άδειες των κυνηγών, όπως ξέρεις Νίκο.
3: Ναι.
0: Θέλω λίγο να σκεφτείς τα προηγούμενα χρόνια. Οι κυνηγοί τελικά είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και όταν είναι έξω τα πράγματα με την αρκούδα είναι καλύτερα?
3: Κατά κάποιο λόγο μπορώ να πω ναι.
0: Δηλαδή, ίσως έχουμε φαινόμενα πυροβολισμών αρκούδας έξω από την κυνηγητική περίοδο παρά μέσα στην κυνηγητική περίοδο. Το έχεις παρατηρήσει αυτό?
3: Δεν έχει παρατηρηθεί κάτι το να αυξάνεται κατά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να το μάθουμε αυτό.
3: Το να αυξάνονται τα κρούσματα πυροβολισμών ή επιθέσεων σε αρκούδα με την τραυματισμούς με την έναρξη κυνηγητικής περίοδου. Η κυνηγή είναι μια ομάδα, η κυνηγή όμως λέμε, δεν λέμε οι οπλοφόροι.
0: Ναι.
3: Η κυνηγή είναι μια ομάδα νομίζω που σέβεται το περιβάλλον και σέβεται τον τόπο που κυνηγάει, γιατί δεν θα έχει να κυνηγήσει αύριο μεθαύριο.
0: Ναι.
3: Και φυσικά αυτός που είναι κυνηγός δεν είναι παραβατικός. Θα πάει στο βουνό, γνωρίζει από το βουνό, γνωρίζει πώς να αποφύγει τις κακοτοπιές και τις αρκούδες.
0: Άρα πάρα πολύ δύσκολα θα πυροβολήσει μια αρκούδα,
3: Και επίσης μπορώ να πω ότι την εποχή του κυνηγιού που είναι κόσμος πάνω στα βουνά, ο άλλος είναι λίγο πιο
0: πιο σφιγμένος να κάνει κάτι τέτοιο.
3: Πιο προσεκτικό.
0: Γιατί θα πούν ποιοι ήταν εκεί πάνω, η παρέα του Παναγιωτόπουλου, ωραία.
3: Ναι, μάλιστα. Μα ξέρουν ότι ακούσουν πυροβολισμούς, ότι κάτι έγινε. Θα συναντήσουν κάποιον, θα δουν ότι κάτι έγινε, αν το βρεθεί. Δηλαδή, όταν είναι κόσμος στο βουνό,
0: είναι αλλιώς.
3: Γι' αυτό βλέπουμε και λιγότερες πυρκαγιές, γι' αυτό βλέπουμε και λιγότερα πράγματα. Οι κυνηγοί το φωνάζουν χρόνια ότι είναι εν μέρη φύλακες των βουνών και δεν είναι ψέματα. Εγώ το βλέπω γιατί ανεβαίνω στα βουνά. Τώρα υπάρχουν και στην ομάδα μέσα άνθρωποι που πρέπει να τους αποβάλουν οι κυνηγοί, αλλά δεν μπορεί να ξέρει τι έχει ο καθένας στο μυαλό του.
0: Σωστά.
3: Είναι πολύ εύκολο όμως κάποιος που μπορεί να έχει μια άδεια κυνηγιού ή να έχει μια άδεια οπλοφορίας και να μην έχει κυνηγετική άδεια, να κατέχει ένα όπλο και αυτή την εποχή να πυροβολήσει, και θα του είναι και λίγο πιο εύκολα αν ακουστεί πυροβολισμός, ίσως να μην θα πούνε ότι κάποιος κυνηγάει σε αυτή την περίπτωση. Όμως από εδώ και πέρα το θέμα ποιο είναι, ότι τα ζώα που κινούνται δεν καταλαβαίνουν, δεν γνωρίζουν ούτε νομοθεσίες όπως έχω γράψει, δεν γνωρίζουν τίποτε, κινούνται σε χώρους που αυτά πιστεύουν είναι ασφαλή για αυτά και χώρους που μπορούν να βρουν τροφή. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εμείς πόσο πρέπει να πλησιάσουμε και να προσεγγίσουμε όλη αυτή την κατάσταση με σεβασμό αλλά και με νομιμότητα. Επίσης το ίδιο το κράτος να μην περιμένει τις χρονικές στιγμές που θα περάσει όλο αυτό, όλη αυτή η πίεση που νιώθει εδώ πέρα η περιοχή μας, και εντάξει τελειώσαμε τις αρκούδες. Όπως έλεγαν οι φωτιές γίνονται το χειμώνα, εγώ θα έλεγα οι αρκούδες δεν ενοχλούν το χειμώνα και πρέπει να έχουμε σχεδιάσει για το καλοκαίρι. Εάν λοιπόν το ίδιο το κράτος δεν σχεδιάσει μόνο του να πάρει προσωπικό που είναι υπό τη σκέπη του κράτους, είτε είναι δασαρχείο, είτε είναι φορείς διαχείρισης, είτε είναι ομάδα, είτε είναι πολιτική προστασία, δεν θα γλιτώσουμε, Χρήστο. Μας... Θα είμαστε συνέχεια έτσι. Θα είμαστε απλά θεατές και ακροατές και κακών ειδήσεων, αλλά ξέρω την πίεση που δέχεται η περιοχή μας, το βλέπω, ξέρω ότι έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη συνύπαρξη και νομίζω ότι όλα στο τέλος φαίνονται. Στο τέλος κάνουμε λογαριασμό και ο λογαριασμός έχει έρθει και είμαστε ακόμη στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ας μην δαπανηθούν λοιπόν άλλα και να πάρει σε σοβαρά το κράτος και οι υπηρεσίες τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τέτοια γεγονότα και ούτε χρειάζεται να φωνάζουμε μέσα από το πληκτρολόγιο μας με το σορτσάκι μας μέσα στο σπίτι κρυμμένοι πίσω από μια οθόνη με το φραπέ μας ότι δεν μας βλέπει κανένας. Μονόβολο. Καλά να πάθει. Τι είστε εσείς και πάνω οι αρκουδοφάγοι και οι δολοφόνοι.
0: Οι εσχροί, ναι, δολοφόνοι. Ναι.
3: Νομίζω αυτά πρέπει να τα δει το ίδιο το κράτος, ακόμη σου είπα και τα σχόλια. Τώρα που και πέρα Χριστό δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι μια υπόθεση που θα κρατηθεί λίγο στην επιφάνεια όσο την κρατάει ο Νατσούλης και ο Παναγιωτόπουλος.
0: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις καμιά φορά βλέπουμε και κάποιες επικηρύξεις.
3: Θα πω και εγώ μια επικήρυξη. Εγώ θα δώσω 20 εκατομμύρια τώρα, το λέω, αν εμφανιστεί αυτός που το έκανε.
0: Μάλιστα.
3: Δυστυχώς. Δηλαδή, όταν βγαίνουμε και λέμε δίνουμε 2.000 και 3.000, είναι αστείο. Είναι αστείο να επικηρύττουμε κάτι που θα πάει ο Χρήστος Νατσούλης να δώσει πληροφορίες. Εντάξει, είναι λίγο αστεία αυτά τα πράγματα με τις επικηρύξεις.
0: Άρα λες ότι δεν έχουν νόημα να...
3: Φυσικά δεν έχουν νόημα επικηρύξεις. Φυσικά νόημα έχει να γίνει μια καλύτερη έρευνα. Και αυτός που κάνει αυτή την πράξη ή ο επόμενος που θέλει να την κάνει, όσο δεν υπάρχει κάποιος που έχει πιαστεί μέσα από τις υπηρεσίες της ανάλογης, τις υπηρεσίες καταστολής, ο επόμενος θα λέει εντάξει, γιατί όχι.
0: Ναι.
3: Γιατί όχι, αφού δεν πιάνει και κανέναν. Όχι ρε φίλε, πρέπει δηλαδή κάποιον να πιάσουμε και να του πούνε ωραία. Να πάει ποινικά όπως πρέπει. Δεν πρέπει να κρατάμε την υπόθεση μέχρι να περάσει το χρονικό περιθώριο και να τη βάλουμε. Θυμάστε με τις αρκούδες στο Επταχώρι.
0: Ναι.
3: Λείπαμε, ας ανοίξουν τα κινητά. Και περάσαν στην περιοχή εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή γιατί ανήκουν για κάποιο...
0: Δεν ξέρω, από τις κάμερες που έχετε εσείς εκεί στην Μεσοποταμία, παραδείγματος χάρη, ελέγχετε ή να δείτε κάποια κίνηση, κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα?
3: Δεν θα αφήσω υπόνοιες, Χρήστο, όχι, δεν είδαμε τίποτα.
0: Δεν είδατε τίποτα?
3: Όχι, οι κάμερες πήγανε να τις τοποθετήσουμε στην περιοχή πρώτη φορά εκείνη την ημέρα.
0: Ούτε υπόνοιες, δεν υπήρχαν οι κάμερες?
3: Όχι, δεν υπήρχαν. Εμείς πήγαμε να τοποθετήσουμε γιατί παίρνουμε το ρου του Αλιάκμωνα ανά κάποια διαστήματα και τοποθετούμε για να δούμε.
0: Πάντως, ας το έχουν και αυτό υπόψη, γιατί δεν είναι το μοναδικό μέρος. Υπάρχουν μέρη που έχουν μπει κάμερες και που ίσως να μην το γνωρίζετε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κάπου να κινείστε, να κάνετε κάτι που δεν πρέπει και να σας πιάσει κάποια κάμερα στα βουνά και στα λαγκάδια.
3: Χρήστο, εμείς έχουμε έξω τώρα 46 κάμερες στην περιοχή εδώ στον κάμπο. 46 κάμερες.
0: 46 κάμερες. Προσοχή
3: μόνο
0: λοιπόν.
3: Στην περιοχή εδώ πέρα. Υπάρχουν 46 κάμερες που είναι τοποθετημένες.
0: Πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί μπορεί καμιά φορά να σας έρθει από εκεί που δεν το περιμένετε. Πάρα πολύ προσοχή.
3: Βέβαια, δεν είδα άλλες κάμερες στην περιοχή. Δεν έχουμε βάλει κάμερες εκεί που βρήκαμε το ζώο.
0: Ναι.
3: Στην ευρύτερη περιοχή έχουμε.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, αν κάποιος έχει μεταφέρει το ζώο και το δούμε στις κάμερες, θα είναι εύλογο.
0: Ωραία, ωραία.
3: Για μας.
0: Ωραία. Λοιπόν,
3: Χριστό μου,
0: σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να πω καλό 15 Αύγουστο, το Πάσχα.
0: Καλή Παναγιά.
3: Καλή Παναγιά, όπως λέμε εδώ πάνω. Και με λιγότερες φωτιές και με υγεία. Και λίγο να κρατάμε τα δάχτυλά μας, γιατί το στόμα... Δεν μπορούμε να τα δαχτυλάμε στο πληκτρολόγιο. Λίγο να τα κρατάμε, λίγο. Δεν είναι κακό.
0: Ναι.
3: Και ας διαβάζουμε τουλάχιστον τι γράφει παραπάνω. Να μην πιανόμαστε.
0: Κοίταξε, μετά την οικονομική κρίση και ειδικά μετά τον κορονοϊό, έχει χαζέψει ο κόσμος εντελώς. Δηλαδή. Δεν κρατιέται ο κόσμος. Ναι.
3: Αν έχει χαζέψει.
0: Έχει ξεφύγει, πώς να το πω.
3: Υπάρχουν ιατρικές γνωματές.
0: Έχει ξεφύγει και δεν το. Είναι πραγματικά παραδειγμένο.
3: Κάποιος άνθρωπος, κάποιο δημόσιο πρόσωπο, και δεν λέω εγώ, δεν είμαι δημόσιο πρόσωπο. Γιατί διαβάζω διάφορα, θα μπορούσε να βγάλει πολύ καλά λεφτά αν κινόταν νομικά στον καθέναν που τον βρίζει ή που βρίζει.
0: Ναι, και τώρα γίνεται. Δηλαδή, παλιά υπήρχε ένα σαφές, θα λέγαμε, καθεστώς. Τώρα το καθεστώς είναι σαφέστατο. Και ανώνυμος να είσαι και βρίσεις, θα σε βρουν και οι ποινές είναι δυνατές.
3: Φυσικά. Φυσικά, και εγώ έκανα και ένα σχόλιο σε ένα πολιτικό πρόσωπο εδώ πέρα που πραγματικά αγανάκτησα, που μπορεί να μην είναι, να μην ταυτίζεται στη δικιά μου την πολιτική γραμμή ή την ιδεολογία, αλλά κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να τον βρει. Ο άνθρωπος έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει πατέρα, έχει μάνα, δεν κατάλαβε αυτό το πράγμα. Το να βγαίνω να λέω εγώ τον Νατσούλη απατεώνα ή πολιτικό απατεώνα οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον, δεν αρμόζει τουλάχιστον.
0: Λίγο-λίγο τα χέρια μας μαζεμένα και το μυαλό στο κεφάλι του.
3: Τα μαζεμένα, έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι, ευχαριστούμε, Ρενικό.
3: Έλενα και Χρήστο, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Και εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Φεύγουμε και από τον Νίκο, πρέπει να πάμε για το διεθνή.
1: Ξέρεις τι ξέχασα να πω.
0: Τι?
1: Θυμάσαι εκείνη την υπόθεση, δεν ήσουν εδώ εκείνες τις μέρες, ήσουν στο νοσοκομείο. Το σκυλάκι που ήταν με την Αγέλη των Λύκων.

0: Μπετόνα Τε, η επιλογή των ισχυρών.
1: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Λίκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι και λύρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Λίκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Επανερχόμαστε και για την επόμενη μας ώρα. Εδώ με Τσουρεκάκι, Ελενάκη, ναι. Και σήμερα μαζί μας.
1: Και μαζί μας πάντα. Μαζί μας πάντα. Τη σύμπλευση, το πιο σύγχρονο γδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής, στο 24670 84555.

0: Λοιπόν, είχαμε πει νωρίτερα και είχαμε κάνει αναφορά στην τελευταία συνέντευξη του Ζήση Τσικαλάγια στον Νίκο Βανή στην Ελεύθερη Ώρα και στο Ελληνικό Φαινόμενο. Το γεγονός ότι ο Ζήση Τσικαλάγιας είναι στην πλευρά Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι ποτέ δεν το έχει κρύψει, εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχει πει με κάθε αφορμή και σε κάθε τόνο. Αυτό που βγαίνει από αυτή τη συνέντευξη λίγο παραπάνω είναι ότι αυτό που λέει για τον Κώστα Καραμαλή, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι και αυτός με την πλευρά Σαμαρά. Θέλω λίγο να τον έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Τσικαλάγια. Κύριε Τσικαλάγια, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Μασούλη.
0: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή Παναγιά, μια και μεθαύριο.
0: Καλή Παναγιά και καλά δραγούμια.
1: 15 Αύγουστο.
0: Και καλά δραγούμια.
1: Καλά δραγούμια. Τα δραγούμια είναι την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε, φαντάζομαι.
0: Ξέρουμε.
1: Πρόγραμμα για όλες τις μέρες.
0: Και μάλιστα.
1: Με κορυφαία εκδήλωση για μένα την Τετάρτη που είναι το θέατρο που παίζεται στο. Την αυλή του Δημοτικού Σχολείου, ναι. Που φέτος θα είναι πάλι μια πετυχημένη παράσταση, mm-hmm. Οι Μπάμπες στις Μπαχάμες.
0: Οι Μπάμπες στις Μπαχάμες, έτσι.
1: Βογατσιώτες και Βογατσιώτισσες, ναι, ναι.
0: Και παίζουν Βογατσιώτες και Βογατσιώτισσες, οι Μπάμπες στις Μπαχάμες.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Που το περισσότερο είναι στην Ντοπιολαλιά, οπότε θα έχει ακόμα μεγαλύτερο.
0: Εννοείται και επειδή είμαστε από συγγενικά χωριά, ουσιαστικά εμείς μπορούμε και να τα καταλάβουμε αυτά. Τώρα οι άλλοι που θα έρθουν, δεν ξέρω.
1: Έτσι, όπου πάτε είναι όλοι που
0: θα μπορέσουν να μπουν στο νόημα.
1: Ναι, αλλά βλέπω τώρα, μιλάω με έναν εκκοσταραζίου δημοσιογράφο, προχθές μίλησα σε έναν εκβογατσικό, γι' αυτό και μίλησα μαζί του.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Βάνης είναι ο γνωστός Νίκος Βαδραχάς.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, όταν κάποιος ζει λίγο σε μεγαλύτερα μέρη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έχει και ένα πιο εύκολο επώνυμο. Είτε είναι δημοσιογράφος.
0: Καλλιτεχνικό.
1: Είτε είναι ηθοποιός, είτε τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος είναι συνομήλικος. Και μου ζήτησε να κάνω μια συνέντευξη. Και...
0: Στην οποία λέτε όμως.
1: Έχει ένα δικό του.
0: Ναι. Στυλ και. Εντάξει, άπως το ξέρω.
1: Ραδιόφωνο και τηλεφημερίδα. Τηλεφημερίδα. Ναι. Ουσιαστικά την συνέντευξη την έδωσα στην τηλεφημερίδα και από την τηλεφημερίδα την πήρε.
0: Η Ελεύθερη Ώρα.
1: Ελεύθερη Ώρα.
0: Ναι.
1: Και την είχε στο πιστόφυλλο του Σαββάτου.
0: Ότι είστε με το Σαμαρά, επαναλαμβάνω, δεν είναι είδηση. Δηλαδή, νομίζω ότι το έχετε πει σε όλου του τόνου εδώ καιρό. Ο Κώστας Καραμαλής είναι με το Σαμαρά, γιατί. Αυτό θα μπορούσε να είναι και, ξέρετε, και πανελλήνια είδηση.
1: Κοιτάξτε, δεν κρούω. Μάλλον είναι, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Ξέρετε ότι καταρχάς δεν θέμα είμαι με το Σαμαρά ή δεν είμαι με το Σαμαρά. Ασχολούμαι με το δημόσιο βίο αρκετά χρόνια.
0: Όχι, λέτε, θα στηρίξω την συνέντευξη. Λέτε και σε αυτή τη συνέντευξη θα στηρίξω με όλες τις δυνάμεις το νέο κόμμα που δημιουργεί ο Αντώνης Σαμαράς. Έχοντας κοντά του τον Κώστα Καραμαλή. Αυτή είναι η απάντησή σας.
1: Θέλω να σας πω ότι όπως αντιλαμβάνεστε, πολιτική εκτίμηση κάνω. Δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου ούτε του κυρίου Σαμαρά ούτε του κυρίου Καραμαλή. Αλλά νομίζω από.
0: Το λέω αυτό για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, γιατί όταν λέτε. Θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το νέο κόμμα που δημιουργεί ο Αντώνης Σαμαράς έχοντας κοντά του τον Κώστα Καραμαλή. Το λέτε είναι, ίσως με μια βεβαιότητα αυτό.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέω. Αυτή είναι η πολιτική μου εκτίμηση. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο η δική μου εκτίμηση, αλλά των περισσότερων. Δηλαδή,
0: εγώ πάντως να πω την αλήθεια, δεν θα πίστευα ποτέ ότι ο Κώστας Καραμαλής λόγω ονόματος θα μπορούσε να φύγει ποτέ, ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν θα δίνει πιθανότητες από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να έχουμε διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων, αλλά έτσι πιστεύω εγώ.
1: Όχι, δεν έχουμε διαφορετική αίσθηση. Νομίζω και οι δύο πολιτικοί άνδρες, οι οποίοι χρημάτισαν πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Καραμαλής, στην αναγόρευσή του σε επίτιμο δημότη του Δήμου Καλαμάτας. Στην επέτειο απελευθέρωση της πόλης 2 Φεβρουαρίου στην Υπαπαντή του Χριστού, όπως ο ίδιος ο Καραμαλής είδε στην ομιλία του που ήμουν στην κεντρική αίθουσα, προσκαλεσμένος ήμουνα, είπε ότι ουσιαστικά έχουν διαγραφεί οι πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, εννοούσε τον κύριο Σαμαρά και άλλος ουσιαστικά, και εννοούσε τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και περί αυτού δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, γιατί το 2024, τον Οκτώβριο, που η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 50 της χρόνια, με μια μεγαλοπρεπή γιορτή στα γραφεία τα πρώην της Ρεγίλης, όπου εκεί, αν έχει 50 χρόνια, δύο η Νέα Δημοκρατία, τα 35 ήταν εκεί, με Κωνσταντίνο Καραμαλή και με Κώστα Καραμαλή, δεν παραβρέθηκαν στη γιορτή των
0: 50 χρόνων. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ναι.
1: Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και ο πρώην πρόεδρος.
0: Και δύο πρώην πρόεδροι, βέβαια.
1: Και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Από την άλλη μεριά, πρόσφατα έγινε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο εννοείται ότι ο κ. Σαμαράς δεν παρέστη γιατί είναι διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Ο δε κ. Καραμαλής, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και από αυτό που ανακοινώθηκε δημόσια ότι η κυρία Μπακογιάννη εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη τον επισκέφτηκε στο σπίτι του για να του ζητήσει να του δώσει την πρόσκληση για να παρεστεί, δεν παρέστη. Αν όλα αυτά δεν σημαίνουν πολλά, όπως και οι ομιλίες που έχει κάνει ο κ. Καραμαλής σε διάφορες εκδηλώσεις.
0: Είναι με εχμές και με διαφωνίες με την ηγεσία. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμαλής. Και γι' αυτό ναι, δεν έχει διαγραφεί και ο Κώστας Καραμαλής, όπως έχει διαγραφεί ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μα είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά. Δεν
0: βέβαια, σήμερα δεν είναι καν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ζήτησε από τον κύριο Μητσοτάκη να μην τον συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του 2023 που. Όπως είναι από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα οι πρώην πρωθυπουργοί συμμετέχουν και εκλέγονται εξ οφίτσιο χωρίς σταυρό προτιμήσεως. Ο ίδιος το ζήτησε ένα χρόνο πριν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό σημαίνει πάρα πολλά, είναι αποστασιοποιημένος πλήρως από τη σημερινή ηγεσία της.
0: Δηλαδή πιστεύετε όταν πάει ο Κώστας Καραμαλής στην κάλπη, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, λέτε να το ρίξει Σαμαρά?
1: Όχι, το θεωρώ δεδομένο αυτό.
0: Το θεωρείτε δεδομένο.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μα την εκτίμησή σα ρωτάμε.
1: Η ψηφοφορία είναι μυστική.
0: Την εκτίμησή σα ρωτάμε. Αλλιώς θα ήμασταν μέσα στον καθένα να τον ψηφίζει.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Ότι θα ψηφίσει Σαμαρά. Αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό. Ότι είναι σε
0: εντάξει, δημόσια δήλωση υπέρ Σαμαρά, επαναλαμβάνω, κατά τη δική μου εκτίμηση, μάλλον είναι δύσκολο να κάνει.
1: Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια, πάρα πολύ πλούσια. Έχει πολλά μηνύματα και νοήματα, αλλά ο κ. Καραμαλής που για πολλά χρόνια δεν μιλούσε καθόλου, όπως τα χρόνια που ήταν
0: μετά που έφυγε από πρωθυπουργός, καθόλου. Καθόλου.
1: Ναι. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει μιλήσει κάποιες φορές και ακόμα περισσότερο από τότε που δεν είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω από το λόγο του, την ερμηνεία το λόγο του, το ύφος, ακόμη αν θέλετε και την κίνηση του σώματος, σαφώς εγώ που ήμουνα, που μπήκα στη Νέα Δημοκρατία, με Καραμαλή έγινα ο Νεδίτης και Νεδημοκράτης από τη δεκαετία του 70, ερμηνεύω ότι είναι πλήρως δυσαρεστημένος από την σημερινή πολιτική που εφαρμόζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είπα κάτι περίεργο, δηλαδή κάτι που δεν το συζητάνε όλοι.
0: Ναι. Επαναλαμβάνω, μπορεί να εκλειφθεί αυτή η φράση ως να κάτι που λέει κάποιος που είναι κοντά στο Σαμαρά, που ίσως να μην το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ότι δηλαδή έχουν δώσει και χέρια.
1: Αν νομίζω μια τέτοια ερμηνεία που θέλετε να κάνετε είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή όλος ο κόσμος το συζητάει. Δηλαδή, άμα θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση. Ο κύριος Καραμαλής θεωρώ ότι είναι πιο θυμωμένος και πιο διαφορετικός
0: από τον ίδιο τον Σαμαρά.
1: Από τον κύριο Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι το έχει δείξει πάρα πολλές ομιλίες του για πολλά θέματα, κυρίως για την κρίση των θεσμών, για την κρίση στην κορυφή της δικαιοσύνης, για την διολίσθηση και υποχώρηση που γίνεται στα εθνικά μας θέματα.
0: Άρα, κύριε Τσιγκαλάγια, αν ήταν άρα καταλαβαίνω, το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Αν δηλαδή δεν ήταν ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή πρόεδρος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά ούτε θέμα Σαμαρά θα υπήρχε, ούτε θέμα Καραμαλή, πιστεύετε?
1: Νομίζω ότι επειδή ανήκω σε εκείνους που στα χρόνια που ασχολιόμουν με το δημόσιο βίο και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τη δημόσια πολιτική, αγωνιστήκαμε για να μην είναι τα κόμματα αρχηγικά, προσωποκεντρικά, πρωθυπουργοκεντρικά.
0: Βλέπετε όμως και τα καινούργια που γίνονται είναι εντελώς αυτό.
1: Αποδεικνύεται ότι έτσι φαίνεται θέλει η ελληνική κοινωνία. Από το φάσμα από την δεξιά έως την αριστερά, στα κόμματα ο πρόεδρος παίζει
0: πολύ μεγάλο
1: πρωταγωνιστικό ρόλο. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει η απάντησή μου στο ερώτημά σας, είναι ναι, σαφώς και ο κύριος Μητσοτάκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
0: Ναι, δεν θα υπήρχε θέμα, αυτό λέτε. Ναι, δεν θα υπήρχε θέμα.
1: Πάνω από 10 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αυτός με τη συμπεριφορά του, με τις πολιτικές επιλογές του, έχει κάνει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία να μην, σχέση, να μην έχει καμιά σχέση με τη Νέα Δημοκρατία όπως, όχι μόνο την οροματίστηκε, όπως τη δημιούργησε, όπως την περπάτησαν όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι πριν του κυρίου Μητσοτάκη, και αυτή η τακτική είναι ακόμα πιο καθαρή στη δεύτερη τετραετία. Γιατί στην πρώτη τετραετία είχαμε και πολλά θέματα, τα 2,5 χρόνια είχαμε τον κορονοϊό, είχαμε την εισβολή των μεταναστών από τον Εύρο, είχαμε τέτοια θέματα να αντιμετωπίσουμε, είχαμε τη βία από ευελιγνητοποίηση, τώρα βγαίνουν τα θέματα στην επικαιρότητα.
0: Ναι. Τώρα, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Ξέρουν όλοι, επαναλαμβάνω, ότι θα είστε με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχετε διευκρινίσει ακόμη και μέχρι σήμερα αν θα είστε υποψήφιος με τον Σαμαρά στην Καστοριά ή θα τον βοηθήσετε με κάπως αλλιώς. Ήρθε η ώρα μήπως να το πείτε και αυτό, γιατί από την άλλη διαβάζουμε τι διαβάζουμε. Διαβάζουμε ότι ο Σαμαράς τα έχει έτοιμα τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας κάνει να λέμε, αν τα έχει έτοιμα, ποιο είναι το ψηφοδέλτιο στην Καστοριά.
1: Ναι, ναι. Όπως ξέρετε πολύ καλά...
0: Δεν νομίζω να είναι άλλος πιο κοντά στο Σαμαρά στην Καστοριά από εσάς. Δεν νομίζω.
1: Γνωρίζω πολλά πράγματα και για την Καστοριά, αλλά ακόμα δεν είναι η ώρα των ανακοινώσεων. Τον πρώτο λόγο έχει ο πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά αυτό μπορείτε να μας το πείτε. Θα είστε υποψήφιος, γιατί αν είστε υποψήφιος, έχει μια ιδιαίτερη αξία αυτή η εκλογική μάχη στην Καστοριά. Αν είναι ο Ζήσης Τσικαλάκης υποψήφιος με Σαμαρά, προσέξτε με λίγο, θα είναι ο Θωμάς Μόσχος. Πιθανότατα ίσως με τον...
1: Αυτό που μπορώ να σας πω ότι ο Ζήσης Τσικαλάκης δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Καστοριά.
0: Α, μισό λεπτάκι.
1: Αυτό μπορώ να σας το πω.
0: Θα είναι άλλος Τσικαλάκης υποψήφιος στην Καστοριά.
1: Είναι, υπάρχει.
0: Υπαρκτό.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα.
0: Γιατί υπάρχει έντονη φημολογία για τον Άγιο Τσικαλάκη, γι' αυτό σας το λέω.
1: Υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα, είναι ισχύ, αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα οριστικοποιημένο.
0: Εάν δεν είναι ο Ζήσης Τσικαλάκης, θα είναι κάπου αλλού.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τη στιγμή που ασχολούμαι με τον δημόσιο χρόνο πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία ήμουν 6 φορές υποψήφιος βουλευτής. Ναι. Μια φορά ήμουνα με την πολιτική άνοιξη του 1996. Έχω κατέλθει και έχω εκλεγεί 3 φορές δημοτικός σύμβουλος Καστοριάς. Έχω μια μακρά διαδρομή.
0: Ναι.
1: Όπως είπα, παρέμεινα αυτά τα χρόνια ενεργός πολίτης.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι έχω δώσει πολλά στην πολιτική. Δεν είναι αυτός σκοπός μου η ενασχόληση με την πολιτική στην πρώτη γραμμή, αλλά εάν κριθεί ή κρίνουν άλλοι για μένα ότι πρέπει να είμαι στην πρώτη γραμμή, πάντως στην πρώτη γραμμή είμαι και θα είμαι στο να...
0: Άρα, να το ερμηνεύσω λίγο αυτό που λέτε. Ναι. Στην Καστοριά, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι ο Άγιος Τσικαλάκης υποψήφιος, ο οποίος πρέπει να πω ότι με αυτά που διαβάζω, πολλές φορές αρθρογραφή γράφει κάποια πράγματα και κάποιες απόψεις, είναι πιο σκληρός από εσάς σε ορισμένα πράγματα. Πρέπει να το τονίσω λίγο αυτό. Δηλαδή, ίσως είναι και ένα κλικ σε ορισμένα πράγματα πιο σκληρός στην κριτική του και από εσάς.
1: Ίσως, εντάξει, είναι και η ορμή της νέας γενιάς.
0: Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είναι και αυτό.
1: Δεν μπορώ να σας πω ότι ο Άγιος θα είναι υποψήφιος. Αυτό θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα.
0: Σωστά. Όμως είναι μέσα στα σχέδια, αυτό θέλω να πω.
1: Δεν
0: είναι
1: έχει κλειδώσει οριστικά τίποτα. Τίποτα δεν έχει κλειδώσει.
0: Αλλά και η περίπτωση της Ζήσης Τσικαλάκης μπορεί να είναι υποψήφιος σε έναν άλλο νομό. Ίσως στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη.
1: Μπορεί. Άμα κριθεί αναγκαίο.
0: Να είστε στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, υπάρχει η Δυτική Μακεδονία πιο κοντά, όπου χρειαστεί.
0: Όπου χρειαστεί.
1: Εάν χρειαστεί, εάν είναι αναγκαίο, εγώ.
0: Θα είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης.
1: Είμαι τόσο δυσαρεστημένος από τη σημερινή κυβερνητική πολιτική, που έχω πει και δημόσια, έχω πει και στα πρόσωπα που είμαστε κάποιοι φίλοι, κάποια στελέχη, έχουμε κάποιες ομάδες δουλειάς που συμμετέχουμε και λέμε ότι θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να. Εν πάση περιπτώσει να γίνει μια απομητσοτακοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, και εννοείται από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή...
0: Θυμίζω πάντως ήσταν από αυτούς που στηρίξατε με νύχια και με δόντια την εκλογή Μητσοτάκη, έτσι.
1: Και είπα και το ξαναλέω
0: για
1: την επιλογή με τότε δεν έχω
0: μετανιώσει.
1: Γιατί ήταν ο μόνος τότε και γι' αυτό ήμουν μαζί του, παρά το ότι πολλοί άλλοι εδώ στην Καστοριά δεν ήταν καθόλου μαζί του, πολεμούσαν αυτή την επιλογή, γιατί εάν υπήρχε άλλη επιλογή στην ηγεσία του κόμματος, θα είχαμε και δεύτερη τετραετία ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι γεγονός και πιστώνεται στα υπέρ του κ. Μητσοτάκη.
0: Ωρα.
1: Από εκεί και πέρα όμως έχει γίνει καθεστώς.
0: Από εκεί και μετά, έλεγα και να το πω, αν πραγματικά το βρίσκεται και εσείς ενδιαφέρον, το πώς θα ζήσουμε την προσεχή εκλογική μάχη. Με κάποιον Τσικαλάγια στην Καστοριά. Με Τελιγιορίδου στο Πασόκ και με Μόσχο στην Ελλάς.
1: Ναι.
0: Πώς θα είναι τα πράγματα από την άλλη με ένα ψηφοδέλτιο, δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε και πρόβλεψη για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αφού φαίνεται ότι η περίπτωση Σαββόπουλου μετά την ρητή εντολή ή παρετήστε μέχρι τέλη Ιουλίου για να είστε υποψήφοι ή παραμένετε αντιπεριφέρειες και δεν έχετε καμιά τύχη, φαίνεται ότι η περίπτωση Σαββόπουλου αποκλείεται για το ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον. Με τι ψηφοδέλτιο θα πάει απέναντι η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις επιλογές των υπολείπων κομμάτων τοπικά?
1: Κοιτάξτε, τώρα.
0: Και πού θα φτάσει, γιατί εσείς εδώ μιλάτε για το 25% και κάτω.
1: Μα οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, οι αντικειμενικές δημοσκοπήσεις και κυρίως.
0: Με το 25% και κάτω, θυμίζω, δεν έχουμε τον πόνους των επιπλέον εδρών στη Βουλή.
1: Να σας πω κάτι. Η πρόβλεψη που μπορώ να κάνω είναι ότι εφόσον πάνε έτσι, εφόσον τελικά ο κύριος Σαμαράς ανακοινώσει το καινούριο κόμμα, που είμαι σε θέση να σας πω ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο διεργασίας της.
0: Μας τρενάρει πολύ την ανακοίνωση όμως.
1: Αυτό είναι δική του πολιτική, δική του επιλογή και δεν μπορεί κανείς να του υπαγορεύσει το χρόνο που θα γίνει. Αλλά και γιατί ίσως μέχρι τώρα δικαιώνεται που δεν το κάνει. Κάποια στιγμή που
0: ναι, ίσως Τσίπρας και Καριστιανού είχαν τσιμπήσει με τα.
1: Είναι πολύ πολύπειρος που κάποιοι ασχολούνται και με το ηλικιακό και δημιουργούν ένα, αυτό που θα λέγαμε κάποτε που ήταν της μόδας, να λέμε για διάφορους ρατσισμούς ή ακόμα και για ηλικιακό ρατσισμό. Ο ίδιος θα αποφασίσει εάν θα το κάνει και πότε θα το ανακοινώσει κυρίως. Η πεποίθησή μου είναι ότι θα γίνει σίγουρα, το πότε ακριβώς μόνο ο ίδιος το γνωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά ίσως να μην είμαστε πολύ μακριά.
0: Δηλαδή εννοείται πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Γιατί
1: αλλά
0: η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι, καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα οποιαδήποτε χρονικό ορόσημο.
1: Πάντοτε η πολιτική είναι ωραίο.
0: Ειδικά
1: γιατί
0: η οικονομική πολιτική εξαγγέλλεται πάντα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Από όλα τα κόμματα.
1: Και εκπλήξεις. Ίσως υπάρχει και κάποια έκπληξη. Εγώ μέχρι τώρα φαινόταν ότι ο κ. Σαμαράς είχε αποφασίσει να ανακοινώσει το καινούριο κοντά στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Κοντά στις εκλογές. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική είναι ζώσα. Είναι
0: σωστά.
1: Συνέχεια, δεν είναι.
0: Σωστά. Στατική. Αλλά να ξαναγυρίσουμε λίγο στην Καστοριά.
1: Εκτιμώ,
0: με Τελιγιορίδου Πασόκ, Μόσχο Ελλάς και Τσικαλάγια σε Σαμαρά, τι γίνεται στην Καστοριά και πού πάει η Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Η πολίτη αποφασίζει.
0: Θα είναι ανακάτεμα γερό, πιστεύετε? Αν ας πούμε έτσι τουλάχιστον.
1: Νομίζω πολύ γερό.
0: Πολύ γερό ανακάτεμα.
1: Ίσως να έχουμε απρόβλεπτα πράγματα που δεν έχουμε.
0: Απρόβλεπτα πράγματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι εγώ αυτό διαστάνομαι στην κοινωνία, παρά το ότι οφείλω να πω ότι η Καστοριά παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις με μια διαφορά φάσεως. Όχι μόνο Καστοριά, και άλλες θεωρούμενες συντηρητικές περιοχές στο Πανελλήνιο. Πολλές φορές αργούν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Καστοριά έχει τολμήσει πολλές φορές. Δηλαδή, η τόλμηση είναι ότι, ας πούμε, οι δύο από τους τρεις δήμους έχουν δημάρχους οι οποίοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Υπήρξαν για χρόνια στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ποτέ δεν το αρνήθηκαν αυτό. Η Καστοριά, η πόλη της Καστοριάς, είχε δήμαρχο ο οποίος ήταν κορυφαίο και προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για 12 χρόνια. Στην περιφέρεια, δύο φορές ο επίσημα χρησμένος αντιπεριφερειάρχης, όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης και η περιφερειάρχης επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ανεξάρτητος βέβαια, κέρδισε τον επίσημα χρησμένο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτά ίσως να μην μετράνε πια, είναι σωστά.
1: Ναι, ίσως, δηλαδή, ποτέ δεν έχει γίνει ανατροπή στην Καστοριά σε επίπεδο βουλευτικής.
0: Βουλευτικής δεν έχει γίνει ποτέ. Σε αυτοδιοίκηση έχει γίνει, ναι, όντως. Ναι,
1: στην αυτοδιοίκηση και του πρώτου βαθμού και επισημένου του δευτέρου βαθμού, επισημένου γιατί συνήθως, όχι συνήθως, πάντοτε οι εκλογές, οι δημοτικές και οι περιφερειακές γίνονται την ίδια μέρα. Ο πολίτης εκεί έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει πιο ελεύθερα στις δημοτικές, και πιο ας πούμε κομματικά
0: ναι.
1: Στις περιφερειακές.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν στην κάλπη που ψήφιζε πιο πολύ με το ας πούμε το κομματικό καθήκον, μια φορά ο υποψήφιος κύριος Δακής που ήταν με το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας στη
0: ναι.
1: Δυτική Μακεδονία και στον ομό Καστοριάς που ήταν ο κύριος Σαββόπουλος επικεφαλής, χάσανε από το συνδυασμό τον ανεξάρτητο που ήταν ο κύριος Καρυπίδης στην Κοζάνη και ο κύριος Αδαμόπουλος στην Καστοριά. Δεύτερη φορά τώρα η πιο πρόσφατη. Ο κύριος Κασαπίδης με το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας στην
0: ναι.
1: Περιφέρεια. Και τα περιφερειακά ψηφοδέλτια βέβαια που δεν είχαν επικεφαλής επίσημα, αλλά άτυπα.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Καστοριά εντάξει δεν υπήρχε, δεν μπορούμε να πούμε κάποιος ξεχώριζε, ίσως η πρώην αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Κοζατσάνη. Έχασε αυτό το ψηφοδέλτιο από το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο που είχε επικεφαλής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία τον κύριο Μανατίδη και στον ομό Καστοριάς αν διαφιλονεί και το επικεφαλής τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Ναι.
1: Αυτό το ψηφοδέλτιο το ανεξάρτητο κόντρα στο επίσημο της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε. Άρα λοιπόν η μόνη ανατροπή που δεν έχει γίνει είναι στο βουλευτικό.
0: Είναι στο βουλευτικό.
1: Ναι. Μένει οι πολίτες.
0: Λέτε όμως ότι με αυτά τα πρόσωπα που συμμετέχουν τώρα, που το έφερε τη συγκυρία σε θέσεις πολύ δυνατές και σε κόμματα που διεκδικούν, θα έρθουν μεγάλες ανακατοσούρες. Μεγάλο ανακάτεμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να προβλέψετε και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι κάτι από τα συνηθισμένα. Ή θα υπάρξει και μια έκπληξη, μια και αναφερθήκατε και στο Δήμαρχο του Άργους. Ο ίδιος ο Δήμαρχος του Άργους έχει παραδεχθεί ότι οι πιέσεις που έχει και οι προτάσεις που έχει από τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν καθημερινά είναι για ένταξη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε να έχουμε κάποια έκπληξη. Χάσαμε τον κύριο Τσικαλαγιά. Κύριε Τσικαλαγιά, μη μου πεις. Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί εδώ τώρα, έπεσε η γραμμή, πάνω στην ωραία ερώτηση. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να... Κρίμα, έπεσε η γραμμή μας. Έπεσε κάτι από το τηλεφωνικό κέντρο, η ζέστη. Τι έγινε ρε Έλενα?
2: Ζεστάθηκε γι' αυτό.
0: Ζεστάθηκε.
2: Θέλει διακοπές, δεν ξέρω.
0: Πάω λίγο για το διάλειμμα.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο και Γέρμας Φάρμ πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Ας ελπίσω τώρα να έχουμε και πάλι τον κύριο Τσικαλάγια. Κύριε Τσικαλάγια, μ' ακούτε?
1: Ναι, κύριε.
0: Γιατί έπεσε
1: ναι,
0: η γραμμή μας, δεν ξέρω τι
1: έπεσε
0: συνέβη.
1: Έπεσε η γραμμή, ναι, κύριε, δεν ξέρω, ναι.
0: Δεν ξέρω. Πάνω και τώρα, στην καλή τώρα. Την ερώτηση.
1: Ρωτούσα... Όλες καλές ήταν, όλες καλές.
0: Ωραία, αλλά έλεγα λοιπόν αν μπορείτε να προβλέψετε ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας τοπικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό που έρχεται και τον οποίο συζητούσαμε και με τα άλλα κόμματα. Και αν βλέπετε κάποιο είδους έκπληξη, μια και αναφερθήκατε και στο Δήμαρχο του Άργους, που ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι η προτάση που έχει από τη Νέα Δημοκρατία για να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολλές και σχεδόν καθημερινές.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω. Ούτε μπορώ να προβλέψω εγώ τώρα. Ούτε έχει σημασία και δεν μου αναλογεί να ασχοληθώ με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς μου δίνεται η ευκαιρία να πω για να ακούσουν κάποιοι συμπολίτες, οι οποίοι άμα θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη έκφραση που λέμε μας τρολάρουν, με τρολάρανε.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάστε, έχω να πω ότι σε αυτήν την πολύχρονη πολιτική μου διαδρομή είχα δεχθεί ανελαίητο πόλεμο ακόμα και για τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο και αμφισβήτηση μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μπορούμε τώρα μετά από 6 συμμετοχές συνεχείς να πω αν θέλετε όχι τόσο με υπερηφάνεια, πιο πολύ με ταπεινότητα και με ευγνωμοσύνη προς τους τρεις προέδρους της Νέας Δημοκρατίας κατά σειρά.
0: Δηλαδή
1: και στον κύριο Καραμάλη πρώτα.
0: Ναι.
1: Και στον κύριο Σαμαρά στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στις 6 φορές που συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο, τις 2 φορές με επέλεξε ο κύριος Καραμαλής, τις επόμενες 2 ο κύριος Σαμαράς και τις επόμενες 2 ο κύριος Μητσοτάκης. 6 φορές που ζήτησα να είμαι υποψήφιος, με συμπεριέλαβαν. Παρά
0: και
1: το
0: οι τρεις.
1: Εσείς το θυμάστε
0: ναι, ναι.
1: πάρα πολύ
0: ναι,
1: καλά
0: ναι, ναι.
1: πόσο λέγανε «Μα θα είσαι, θα είναι, δεν θα είναι».
0: Για
1: αυτό
0: που
1: σας έλεγα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: μα έλεγα, εγώ θέλω να με στηρίξει ο κόσμος, το ότι θα είμαι, το λέω ότι θα είμαι και το ξέρω ότι θα είναι. Έτσι. Οπότε και τώρα, αν θέλετε, μπορώ να προβλέψω ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο. Δεν μου ταιριάζει.
0: Αυτό θα το θέλαμε. Σαν να...
1: ναι. Όχι.
0: Δεν είναι κακό να το πείτε.
1: Όχι. Δεν μου αναλογεί. Δεν μου πρέπει, δεν είναι πρέπει από τη στιγμή που έχω αποχωρήσει.
0: Κάποια στιγμή που θα βρεθούμε εκτός μικροφώνων θα μου το πείτε όμως.
1: Ένα θέλω να σας πω ότι ήμουνα πρώτη φορά στη Νέα Δημοκρατία στην ΟΝΕΔΑ από το 1977, όταν ήμουν 17 χρονών. Όλα αυτά τα χρόνια εννοείται ότι, ότι ποτέ δεν μπόρεσε ή δεν τόλμησε να με διαγράψει η Νέα Δημοκρατία και τις δύο φορές αποχώρησα. Η μόνη συγκυρία που καταγράφεται, που παρά το ότι και τις δύο φορές, ακόμη και στα νεανικά μου χρόνια, είχα παίξει με το μικρό μέτρο του δυνατοτήτων, ειδικά στα νεανικά χρόνια, να είμαι και με τον τότε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και τις δύο φορές που αποχώρησα στη Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς αναγκάστηκα να αποχωρήσω με Μητσοτάκη πρόεδρο. Αυτό ίσως λέει κάτι.
0: Πάντως στη σελίδα σας ακόμα Νέα Δημοκρατία έχετε, τώρα δεν ξέρω. Ακόμα σελίδα σας. Αν βγει το κόμμα του Σαμαρά, φαντάζομαι να αλλάξετε όμως. Μην αφήσετε πάλι Νέα Δημοκρατία εκεί. Εκεί θα πρέπει να αλλάξετε αναγκαστικά μετά.
1: Είναι τυχαίο αυτό, αλλά ίσως αυτό κάτι να σημαίνει ότι.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Πολλοί το ρωτάνε αυτό. Γιατί αφού έφυγε, κρατάει η Νέα Δημοκρατία εκεί και του πλησού και το.
1: Ίσως γιατί. Όταν ήταν τυχαίο γεγονός, έτσι φαινόταν, από 14 χρονών είχα τη φωτογραφία του Εθνάρχη, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τη Δευτέρα Γυμνασίου μετά την.
0: Τη φωτογραφία στον τοίχο ή το αυτοκόλλητο στην τηλεόραση. Γιατί κάναμε αναφορά σήμερα.
1: Είχα μια φωτογραφία του Καραμαλή στον ντοσιέ στο σχολείο.
0: Α, στον ντοσιέ.
1: Μάλιστα, ένας καθηγητής, ο οποίος με έβαζε το μεγαλύτερο βαθμό στην τάξη, επειδή ήταν σοσιαλιστικών προτιμήσεων. Μηδιούσε λίγο και κοκκίνιζε, ας πούμε, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι είχα ταυτίσει τη Νέα Δημοκρατία με το Καραμαλή, με τον Εθνάρχη Καραμαλή. Άρα ίσως και να είναι αυτό. Δηλαδή και όταν έφυγα είπα ότι φεύγω από τη Νέα Δημοκρατία όσο είναι πρόεδρος ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Τώρα,
1: αυτό νομίζω είχα πει, υπάρχει κάποια.
0: Κάτι ακόμα, κύριε Τσικαλάκια. Η Νέα Δημοκρατία λογικά θα πάει στις εκλογές με κάποια επιχειρηματολογία. Ποια φαντάζομαι θα είναι αυτή, ότι δημοπρατήθηκε, επαναδημοπρατήθηκε πριν λίγες μέρες το φράγμα Νεστορίου. Ναι. Ότι δόθηκε στην κυκλοφορία ο Ε65 που θα δώσει ίσως μια άλλη διάσταση στην επισκεψιμότητα της Καστοριάς. Ότι επανεκκίνησε η υπόθεση της σύραγγας Κλεισούρας. Ότι, τι άλλο να πω, ότι είναι σε εξέλιξη η κατάθεση προσφορών για το... για τη σχολή των αστιφυλάκων. Φαντάζομαι ότι αυτά θα είναι τα βασικά που θα υπερασπιστεί η Νέα Δημοκρατία πηγαίνοντας για εκλογές. Έχετε ένα σχόλιο?
1: Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι πραγματικά τα τέσσερα μεγάλα έργα αυτά που τα πάλευα πριν εκλεγώ βουλευτής το 19, τα έτρεχα μόλις μου τις δυνάμεις στη θητεία μου. Θεωρώ ότι έπαιξα, ότι δεν θα μιλούσαμε σήμερα για σύραγγα της Κλεισούρας αν δεν είχα εκλεγεί εγώ βουλευτής το 2019. Γι' αυτό και με αγωνία είχα εκλάβει για δεύτερη φορά μεγάλο σταμάτημα των εργασιών που έγινε στη σύραγγα της Κλεισούρας. Γι' αυτό και έκανα εκείνη τη δημόσια ανακοίνωση πριν λίγο καιρό, πριν ένα μήνα περίπου. Και πιστεύω, έβαλα άλλη μια φορά ένα μεγάλο λιθαράκι στο θέμα της επανεκκίνησης της σύραγγας Κλεισούρας. Φίλοι μου όχι από την Καστοριά, από αλλού, με πληροφόρησαν προχθές ότι άρχισαν να πληρώνουν την υπεργολάβη.
0: Το είχαν πει ότι από τις αργές Αυγούστου
1: Και άρα έβαλα άλλη μια φορά, δημιουργήθηκαν ξανά συσκέψεις μετά την ανακοίνωσή μου, περιφέρεια, την Κοζάνη, την Καστοριά. Και αυτός είναι ο σκοπός ενός δημοσίου ανδρός, να βάζει τα ζητήματα κάτω και να πιέζει για το καλό του τόπου. Αυτό το έκανα και αυτή τη φορά με την δημόσια ανακοίνωση πριν από ένα μήνα και χαίρομαι που επανεκκίνη, γιατί θα ήταν καταστροφικό. Γιατί επί δικής μου θητείας, μέσα σε λίγους μήνες έγιναν τα 800 μέτρα από τα 1360. Είμαι τρία χρόνια που δεν είμαι βουλευτής και δεν έχουν γίνει άλλα μέτρα στη σύραγγα, γίνονται τα συνοδευτικά έργα. Ας καταγραφεί και αυτό. Τώρα, για το άλλο μεγάλο ζήτημα του φράγματος του Νεστορίου, ας μου επιτραπεί να πω ότι πλέον δεν εμπνέει κανένα.
0: Ο διαγωνισμός είναι στον αέρα. Είναι, άμα δεν θέλετε εμπνέει, σήμερα κάνετε αίτηση να συμμετέχετε.
1: Δεν εμπνέει καμιά εμπιστοσύνη ο κύριος Μητσοτάκης για το φράγμα του Νεστορίου, όταν Νοέμβριο του 2021 από την Κοζάνη προφασίστηκε ότι δεν γνωρίζει καθόλου, έτσι όπως προφασίστηκε και μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στο ξενοδοχείο της εισόδου της πόλης, ότι δεν γνωρίζει τα της Γούνας, μπροστά σε μένα, μπροστά στη διευθύντρια του γραφείου της Θεσσαλονίκης, στους Γουναράδες.
0: Έτσι, ναι, τότε μετά... ίσως ήταν θα λέγαμε, λοιπόν, μια έμεση μαχαιριά προς εσάς.
1: Λοιπόν, Αυτά οι πολίτες τα γνωρίζουν και κάποτε έρχεται, ξέρετε, η θεία ανέμεσης. Θέλω να πω λοιπόν ότι το φράγμα του Νεστορίου σταμάτησε τέλη του 2014, κάπου εκεί, βγήκε μετά για κάποια προβλήματα που πάντοτε παρουσιάζονται. Μετά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα, είχαμε επιχειρήματα στην αντιπολιτευτική μας τακτική. Δυστυχώς μέχρι τώρα πέρασαν 7 χρόνια και με Νέα Δημοκρατία δεν έχει γίνει τίποτα. Πέρασαν 5 χρόνια από τότε που το πήρε ο κύριος Πρωθυπουργός πάνω του, δεν έγινε τίποτα. Και τώρα λίγες εβδομάδες ίσως πριν τις εκλογές ανακοινώνεται η επαναδημοπράτηση. Τι λέει η λέξη επαναδημοπράτηση?
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή 12 χρόνια μετά γυρνάμε στο 2014.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Γιατί ήταν η μοναδική τελικά λύση, ναι, σύμφωνα με αυτά που λέει και ο κύριος Δήμας και ο κύριος Αμανατίδης.
1: Που από τότε έχουμε μείνει 30% λιγότερο.
0: Η μισή, η μισή. Μην αφοβάστε να το πείτε. Η μισή.
1: Πιο γερασμένοι.
0: Έχουμε μείνει η μισή. Μην αφοβάστε να το πείτε.
1: Δεν είμαστε να πανηγυρίσουμε. Το θέμα είναι να μην είμαστε για τα πανηγύρια στο τέλος.
0: Εσείς όμως, για να καταλάβω, πιστεύετε ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη φορά είναι κάτι διαφορετικό? Αυτή τη φορά, ρε παιδί μου, θα βγάλουμε έναν.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά.
0: Γιατί Σεπτέμβριο θα έχουμε ανάδοχο. Τόσο πολύ γρήγορα.
1: Ωραία. Δηλαδή, λέτε ότι το Σεπτέμβριο
0: θα έχουμε ανάδοχο.
1: Ναι, πότε θα πέσει η πρώτη τσάπα ή το πρώτο φορτηγό, μέσα δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, να
0: χαρούμε. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, ναι, άμεσα.
1: Ναι, ωραία. Αλλιώς την άνοιξη, θα βρεθούμε την άνοιξη το 2014.
0: Ναι.
1: Το έργο έχει γίνει το 25% του φράγματος.
0: Επομένει το 75, ναι.
1: 75 του φράγματος. Βάλε για το αρδευτικό, μήπως έχετε κάποια ενημέρωση που βρίσκεται.
0: Το αρδευτικό πήρε παράταση μέχρι το τέλος της χρονιάς.
1: Άρα λοιπόν βρισκόμαστε διψήφιο αριθμό μακριά από τη λειτουργία του φράγματος. Δεν ξέρω, φοβάμαι, τρέμω στην ιδέα ότι αν θα υπάρχουν τότε αγρότες, νέοι αγρότες, νέοι άνθρωποι
0: να καλλιεργήσουν,
1: για να απολαύσουν τα αγαθά μιας ενός λεκανοπεδίου που θα είναι ποτιστικό.
0: Να μην το ξεχάσω, ένα από τα επιχειρήματα πιθανά της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι για πρώτη φορά στην Καστοριά θα έρθει μια μονάδα περίπου 30 εκατομμυρίων επένδυση, παραπάνω νομίζω 30, data center.
1: Μακάρι να το δούμε. Ό,τι θετικό είναι. Μέχρι στιγμής όμως όλο πιστοχωρίες έχουμε. Αυτά τα χρόνια δυστυχώς από τη μια σφαλιάρα στην άλλη πάμε.
0: Εν κατακλείδη πιστεύετε ότι θα είναι επιχειρήματα που θα πείσουν τον κόσμο και επιχειρηματολογία ή όχι?
1: Ο κόσμος θα αποφασίσει αν πείθεται, αν είναι εύπιστος, ευκολόπιστος απέναντι σε αυτούς που του αρθρώνουν λοιπόν πολιτικό λόγο και προτείνουν πολιτικές.
0: Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε τη σειρά των κομμάτων χωρίς ποσοστά που θα έρθουν στην Καστοριά. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κτλ.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Νομίζω όμως ότι.
0: Την έχετε την εκτίμηση όμως. Ξέρω ότι συζητάτε αυτή την εκτίμηση.
1: Πρέπει να δούμε τα ψηφοδέλτια. Άμα δεν δούμε τα ψηφοδέλτια, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πάντως, νομίζω ότι η εκλογική διαδικασία Παύλα Μάχη στην Καστοριά στις επόμενες βουλευτικές ίσως να έχει το ενδιαφέρον που δεν το είχε ποτέ.
0: Κυρίως για τη δεύτερη θέση ή και για την πρώτη ακόμα?
1: Αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Αυτό θα εξαρτηθεί και από κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί είναι τα ψηφοδέλτια. Και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και τα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τόσο που δεν είχε,
0: και φαντάζομαι έχετε ποτέ και γερό στο μάχη, γιατί καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις θα πούν για μια ακόμη φορά και προδότη του Σαμαρά, θα πούν και εσάς προδότη. Λογικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσετε και αυτούς τους χαρακτηρισμούς που είτε έρχονται ήδη ή που θα έρθουν πιο σκληροί στην πορεία.
1: Ο κύριος Σαμαράς έχει δικαιωθεί πάρα πολλές φορές και για αυτό που λέτε. Έγινε πρόεδρος του κόμματος, έγινε πρωθυπουργός και έγινε.
0: Καλά, ο Σαμαράς είχε κάνει και μια δήλωση όμως ότι δεν θα επέστρεφα στη Νέα Δημοκρατία ούτε ως αρχηγός. Και επέστρεψε και αρχηγός, έγινε και πρωθυπουργός. Στην πολιτική τα πάντα είναι ρευστά, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Τελικός κριτής είναι ο κυρίαρχος λαός, ναι. Οι πολίτες αυτοί αποφασίζουν, αυτοί μας κρίνουν όλους. Όσοι ασχολούμαστε με το δημόσιο βίο, με ήπιους τόνους, ναι, με όσο μπορούμε περισσότερη ενότητα εθνική, να πορευόμαστε, να λέμε τα επιχειρήματά μας και οι πολίτες να αποφασίζουν και αφού κρίνουν όλα αυτά που λέμε και κάνουμε.
0: Πάντως να πούμε και το εξής, ότι ανεξάρτητα από τις εθνικές εκλογές, το ενδιαφέρον σας για τα δημοτικά συνεχίζει να υπάρχει. Δηλαδή, λένε πάρα πολύ ότι ίσως και το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ και στην εκπομπή, ότι μπορεί να είναι ένας από τους προσανατολισμούς σας και η διεκδίκηση του Δήμου Καστοριάς. Αυτό είναι κάτι ανεξάρτητο από αυτό που συζητάμε τώρα, έτσι.
1: Από τη στιγμή που, κύριε Μαστούλη, να σας πω ευθέως, που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή η κυβέρνηση βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο της θητείας της, πρέπει να έχουμε την καινούργια κυβέρνηση, να σχηματιστεί η καινούργια συγκυβέρνηση που θεωρώ ότι θα σχηματιστεί, και από εκεί και πέρα μετά θα είναι στον ορίζοντα, μετά από 1,5 χρόνο περίπου, 1,5 με 2 χρόνια, θα είναι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Άρα τώρα δεν έχουμε,
0: δεν
1: υπάρχει λόγος να κοιτάμε. Φαίνεται πολύ μακριά με τα δεδομένα
0: τη στιγμή
1: που
0: σωστά.
1: Επισκιάζεται.
0: Επισκιάζεται.
1: Η έκλειψη του ηλίου είναι πολύ μεγαλύτερη από την έκλειψη της Σελήνης. Δηλαδή τώρα οι βουλευτικές είναι ο ήλιος μπροστά μας που μας ταμπώνει. Αχνοφαίνονται οι βουλευτικές είναι κοντά. Οι δημοτικές και οι περιφερειακές αυτή τη στιγμή φαίνονται μακριά, γιατί είπαμε.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαστούλη.
0: Τα ξαναλέμε την πρώτη ευκαιρία. Διακοπές, νομίζω κάπου πήγατε. Πήγατε σε ωραία μέρη, είδατε πράγματα.
1: Εντάξει. Όπως
0: τέλος οι διακοπές για φέτος, ή έχετε.
1: Ο αείμνηστος φιλόλογος μου που.
0: Αν νόμιζα θα μου πει το αείμνηστος Παπανδρέου, έλεγε τα μπάνια του λαού.
1: Και αυτό χρειάζεται για όλους. Ναι, πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό. Θα το πω όμως, γιατί επειδή οφείλουμε να διδάσκουμε τους νεότερους και να στυλιτεύουμε το ότι οι σημερινοί νέοι δεν μαθαίνουν τόσο καλά ελληνικά όπως μας μάθανε εμάς οι δάσκαλοι μας. Ο πατέρας του σημερινού Μητροπολίτη Φθιώτιδος, του κυρίου Σιμεών, ο κύριος Πέτρος
0: Βολιώτης, βέβαια.
1: Πέτρος Βολιώτης, ο οποίος ήταν ο φιλόλογός μας.
0: Είχαμε στα λατινικά
1: λυκείου, μας είχε βάλει μία από τις εκθέσεις τους πρώτους μήνες της τρίτης λυκείου. Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος. Με αυτό θέλω να κλείσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κατά λέξη μπορεί να σημαίνει ζωή χωρίς γιορτές. Είναι σαν ένας μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχείο.
0: Ακριβώς.
1: Άρα δηλαδή για να είσαι παραγωγικός στη ζωή πρέπει να παίρνεις και ανάσες, να ξεκουράζεις.
0: Σωστά. Λοιπόν, εύχομαι το καλύτερο και αν υπάρχουν συνέχεια σε αυτές τις ανάσες το καλοκαίρι να τις χαρείτε όπως θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα η ξεκούραση είναι.
0: Τέλος τώρα η ξεκούραση. Τέλος.
1: Στα χωριά μας.
0: Στα χωριά μας.
1: Θα γιορτάσουμε την Παναγία και τα 9 ημέρα της Παναγίας.
0: Και τα 9 ημέρα βέβαια της Παναγίας. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα, κύριε Τσικαλάκια. Και νομίζω ότι είχε το ενδιαφέρον της η συζήτηση που μόλις παρακολουθήσαμε. Χέλενα, πάμε χορηγούς.
2: Ναι, Γέρμας Φάρμ θα πάμε.
0: Φέρτε μου τα καναντέρνα,
2: φέρτε.
0: Πυροβολώ με κάλα στο κρέας που ρίχνω πάνω στην ψησταριά, κυρίες και κύριοι, και έχω ένα νοστιμότατο γεύμα. Τώρα το καλοκαίρι ειδικά που γίνεται πανικός. Λοιπόν, Γέρμανς Φάρμ, Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή, σε όλη την ομαδάρα μου στέλνω τα χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου. Σε ένα Γέρμανς Φάρμ που έγινε εξαιρετικό μετά τις ανακαινήσεις, παιδιά. Είναι μοναδικό. Είναι το καλύτερο κρεμπολίο που θα βρείτε στην Καστοριά. Ανακαινισμένο, λαμποκοπάει, ανθοπολείο, κοσματοπολείο, αρωματοπολείο, είναι δηλαδή το κάτι άλλο. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί και την αγάπη μας. Είμαστε Νέα Λευκή πάντα και μόνο Νέα Λευκή. 82-810. Πάμε διάλειμμα.
2: Ναι.
0: Θερμοκρασία, να ρίξουμε μια ματιά. Για λες.
2: Ζέστη έχει, ζέστη.
0: Ζέστη.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: 30 πήγαμε.
0: Μόνο πήγαμε. 30 ακριβώς. Από μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
8: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
12: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 67 0 41 508 και 41 509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Αντένες FM 93,6.
16: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
17: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
18: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
19: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
20: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
19: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
20: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
19: Energon Constructions and Consulting Engineers.
20: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
19: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
20: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
19: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
21: Θα γίνεις φωτιά.

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος. Και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρμ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
6: Ούτε παπαούτε, εδώ είμαστε και μπήκαμε. Τι, πλησιάζουμε πέμπτη ώρα. Ρε παιδιά,
7: είπαμε να κάνουμε μια προσαρμογή.
6: Λοιπόν,
7: δεν έχω καταλάβει. Μέχρι τι ώρα είναι αυτή η εκπομπή, τελικά δεν έχω καταλάβει.
6: Μέχρι τι ώρα είναι αυτή η εκπομπή.
7: Πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
6: Πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
7: Αχ, ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος μαζί μας. Γιατί κατέπληξα με τις γυαλούρες μου, μπορώ να πω.
6: Τι έκανες, ρε Έλενα? Και οι φωτογραφίες που έχεις με τις γυαλούρες ήταν καταπληκτικές.
7: Άστα τώρα σου λέω. Και οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά, στην Οτικά Ινστακίκας Γιώργος, αν θέλετε να καταπλήξετε.

0: Δίνουμε μια ματιά και throwback.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήσουνα διακοπές.
1: Και πέρυσι λες. Για να ανοίξω να δω.
0: Φόβος με πιάνει αυτό το καλοκαίρι όταν έρχεται.
1: Λοιπόν, για να δω τι χάσαμε όσο έλειπα.
0: Α,
1: να δω μήπως χάσαμε κάτι ενδιαφέρον όσο έλειπα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε πολύ πράγμα εδώ πέρα. Throwback.
0: Την αντίστοιχη Δευτέρα, ρε, πέρσι.
1: Δεν θα το πιστέψεις.
0: Ήσουν διακοπές.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Εδώ ήμουνα. Έχω σημειωμένο, δεν σήκωνε κανένα το τηλέφωνο.
0: Έλα ρε παιδιά, τι μέρα ήταν Αθήνας. 15 Αύγουστο, είχαν φύγει όλοι.
1: Πάλι καλά να
0: σήμερα,
1: λέμε.
0: Σήμερα πάλι καλά, δόξα τω Θεώ σήμερα. Δόξα τω Θεώ, το βγάλαμε το μωροκάματο. Και με
1: χτέλ
0: Καστοριάς, και με χτέλ Καστοριάς όμως. Έχουμε καμία εκδρομούλα.
1: Όχι ακόμα. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά όταν ανακοινωθούν θα σας τα πω.
0: Ναι, αλλά Αθήνα πάω τώρα μέχρι από τον Ε65, γνωρίζεις.
1: Τζακ μπαμ.
0: Και είχαμε εδώ στην εκπομπή Γιάννη Πιπέρη σε μεγάλα κέφια.
1: Ναι, τα άκουσα, σας άκουσα.
0: Πάντα με την ασφάλεια το κτέλ, πάμε παντού. Και επειδή μας το ξαναρωτάτε, όταν θα έχουμε εξέλιξη για τα Τρίκαλα, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, εντάξει.

0: να σας πω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και ένα ακόμη πολύ δυνατό θέμα. Το δεύτερο κρούσμα στο Γέρμα.
1: Πω, το άκουσα.
0: Να σας πω ότι ήδη, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο σφαγιάστηκαν.
1: Όχθε μου!
0: 1250 πρόβατα.
1: Πω, Παναγία μου.
0: Για το θέμα αυτό, πιθανότατα αύριο, να έχουμε, προσπάθησα και σήμερα, μήπως έχω τον Δημήτρη τον Μούσχο, γιατί μιλάμε για το πλέον κτηνοτροφικό χωριό του νομού μας. Νομίζω ότι πρέπει να έχει κοντά στα 10.000 πρόβατα. Τι προβλέψεις υπάρχουν και αν μπορεί το κακό να σταματήσει εδώ. Δηλαδή έχουμε 150 από την πρώτη φορά, από το πρώτο κρούσμα, και 1250, το διανοείστε. Ήρθαν συνεργεία, δηλαδή κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θανάτωναν τα ζώα και χάνονταν η αίσθηση. Καταλαβαίνετε γιατί αριθμούς μιλάμε. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσουμε. Το ξαναλέμε, νομπός μας έχει μπει, και ειδικά εκεί η περιοχή, σε μια απίστευτη περιδίνηση. Θα δούμε και τη συνέχεια της, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, σε καραντίνο νομός Καστοριάς. Πάμε μαζί μας πάντα. Μόνο.
1: Σε 78 στροφές για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, το Michael Vicker, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, το Diadora, το Zoopo, Guess, Melissa, Pepe, Jeans, Primitz, Sketch, Sack, Vans, Drag, Crocs, Pirkes, Stone, Glam, Zoos, Windsor, Smith και φυσικά τα Lely, Kelly, τα Kickers και τα Naturino από παιδικά είναι όλα εδώ. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε φυσικά για Momo. Όλα τα πέδιλα. Όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, από 20 ευρώ. Όλα τα περσινά αθλητικά παπούτσια τώρα, τις προηγούμενες κολεξιών. Τις μόλις προηγούμενες, δηλαδή σχεδόν ολοκαίνουργια τα παπούτσια, σε τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες όπως σήμερα και Τετάρτες ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μιλάμε για εκπτώσεις τώρα που δεν ξαναγίνονται. Μόνο γράμμο 5.
0: Διαβάζω εδώ ότι μια πριγκίπισσα, λέει, που είναι στην Κέρκυρα.
1: Έχει πριγκίπισσα η Κέρκυρα.
0: Πήγε μια διεγόπες.
1: Α, μια άλλη από αλλού.
0: Πολύ δυνατή όμως πριγκίπισσα. Νομίζω του... Από πού μου είπαν ότι ήταν, ρε. Πού μου το γράψαν εδώ σε ένα μήνυμα. Α, πριγκίπισσα από το Μαρόκο. Η πριγκίπισσα του Μαρόκο.
1: Μάλιστα.
0: Τι ζήτησε η πριγκίπισσα. Είσαι εσύ η πριγκίπισσα του Μαρόκο. Και πας στην Κέρκυρα διακοπές. Τι ζητάς.
1: Μια ξαπλώστρα.
0: Άνετη,
1: ναι.
0: Ναι, όχι, δεν ζήτησε μια ξαπλώστρα.
1: Ένα καλαμαράκι τηγανιτό.
0: Όχι, ας πούμε, στα κάρβουνα με λεμονάκι και λαδάκι.
1: Μω, τηγανιτό θέλω, πριγκίπισέ μου, ό,τι θέλω κάνω.
0: Όχι, δεν είναι ούτε αυτό.
1: Ούτε αυτό. Μια ομπρέλα για τον ήλιο είχε πάρει και ο ήλιος έκαιγε πάρα πολύ.
0: Ζήτησε να μην πετάνε, λέει, τα αεροπλάνα το βράδυ γιατί υπάρχει ενόχληση. Ναι. Αλλά μου κάνετε αυτή τη χάρη να μην έχουμε αεροπλάνα τη νύχτα.
1: Πιστεύω ότι είμαστε τέτοιοι, μη πω τι, που το κάναμε κιόλας. Πιστεύω ότι το κάναμε.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Το κάναμε, λέει το ρεπορτάζ.
0: Όχι, ζήτησε, τι ζήτησε.
1: Το κάναμε, γιατί πιστεύω ότι είμαστε τέτοιοι.
0: Δεν,
1: που το κάναμε.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί τα αεροπλάνα πετάνε. Αυτό είναι αυτόνομα.
1: Δεν το βρίσκω απίθανο να πούνε, α, το είπε η πριγκίπισσα μου, να το κάνουμε. 93.6
0: Antennas Radio. Λοιπόν, so easy, Olivia Dean, και μαζί μας πάντα
1: ωραίος
0: είναι και η Φαντίδης.
1: Η Φαντίδης, έψαξα.
0: Είδες, Βασίλης, η Φαντίδης.
1: Τι?
0: Στην κοπέλα εκεί πήγε να τα κάνει τσάλι, να σταθεί το νερό αρένα όρθιο. Το πέταξε κατά πέρα και στάθηκε όρθιο.
1: Ωραίος.
0: Πολύ δυνατός και τα κέρασε όλα.
1: Την πάτησε, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Βασίλη μου.
1: Εγώ έψαξα εκεί που ήμουν φούρνους για φούρνους.
0: Έλα ρε.
1: Τρεις, πια άλλαξα, τρεις. Καλύτερο τον Ιφαντίδη, πάλι τον.
0: Έλα ρε.
1: Ένας,
0: ναι,
1: ήταν καλός. Ήταν καλός. Ιφαντίδη δεν ήταν. Αλλά ήταν καλός.
0: Προγότανε.
1: Όπου και να ψάξετε λοιπόν, σαν τον Ιφαντίδη, παιδιά. Μάλιστα. Μου, δεν θα βρείτε. Οπότε πάμε για το ψωμάκι της ημέρας μας. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Πάμε για τις κουτάρες μας που πόσο μου λείψαν. ένας με την επιστροφή μου δεν έστειλε μια κουτάρα. Να πει ρε παιδιά, αυτό το κορίτσι του έλειψε,
0: ναι,
1: φαντίζεσαι τις μέρες.
0: Δεν το σκεφτήκαμε σήμερα αυτό.
1: Δεν έστειλε κανείς τίποτα.
0: Πώς θα υποδεχτούμε την Έλληνα εδώ, ρε παιδιά.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Γεμίστε μια κουτάρα εκεί να τη στείλετε με αλμυρά. Γεμίστε και μια με γλυκά.
0: Έφερε τα γιατί... σύπτασα.
1: Το άκουσα. Δεν αφήνεστε ούτε κάτι ψίχουλα βρήκα εδώ πέρα πάνω στο τραπέζι μου μόνο. Λοιπόν, τα γλυκά μας που είναι κόλαση και αυτά, η παγωτομηχανή μας η ολοκένουργια για να μας δροσίζει όλο το καλοκαίρι, τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δα μικρούλικα. Και ένα τόσο δα παγωτίνια έχει θερμίδες? Όχι, μηδέν. Άρα μηδέν συν μηδέν συν μηδέν συν μηδέν. Πόσο μας κάνει? Μηδέν πάλι. Οπότε φάτε άφοβα, διότι δεν παχαίνουν τα παγωτίνια. Το Ιφαντίδη. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 35. Άστο, γυναίκα Μαραντόνα, άστο.
0: Όχι, όχι. Τέτοιο έφαγε και η Μαντόνα,
1: ναι.
0: Και έχει κορμί κολόνα.
1: Καλά. Λοιπόν, στο Άργος Οριστικό στην Αθανασίου Διάκου 35.
0: Το είδα αυτή.
1: Και φυσικά η βάση μας το χιλιόδεντρο. Διαγώνισμα!
0: Τι, θα έχουμε και διαγώνισμα.
1: Τι, επειδή έφυγα εγώ, νομίζεις εσύ εδώ πέρα,
0: μετά
1: άιντε.
0: Από τόσο καιρό διαγώνισμα.
1: Εγώ έλειπα, εσύ δεν διάβαζες. Ο υπόλοιτος, όπως είπες, οι πολίτη και ο Λαβρέντιος γιορτάζουν σήμερα και πάω στα γεγονότα. 1788. Ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμό 41, γνωστή ως και του Διός.
0: Του Διός, Ζέος.
1: 1793. Ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 1825. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευωδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες, εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα, πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη, με το νέο ημερολόγιο όλα αυτά. 1920. Ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών. Που, τι γίνεται, όλες οι συνθήκες υπογράφονται τέτοιες μέρες?
0: Είναι μέρα της συνθήκης.
1: Υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 28 Ιουλίου με το παλαιό ημερολόγιο. 1922. Ο ΠΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Ήταν με δύο ποιοι. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολο του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλο, δηλαδή ΠΑΟ. Μία ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, στις Ευρώπες,
0: στον πλανήτη.
1: 1969. Η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
0: Όπα της.
1: Πάει μόλα.
0: 1969,
1: Ναι, ναι.
0: Είχε φέρει ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Τι ναι, τι ναι, τι ναι.
1: Λοιπόν,
0: Επανάσταση που λέγει ένας φίλος. Ήρθε Παπαναστάσεως. Και ξέρεις ότι όντως τα πρώτα χρόνια η Coca-Cola είχε μέσα στην Αμερική κανονική κόκα, όχι αστεία.
1: Αυτό είναι φήμες που δεν έπρεπε.
0: Όχι, όχι, είναι.
1: Άιντε τώρα, το έχω ψάξει, το έχω διαβάσει, σου λέω.
0: Ήταν φαρμακευτικό σκεύασμα στην αρχή.
1: Φαρμακευτικό σκεύασμα ήταν, κόκα δεν είχε.
0: Καλό ανθρώπου. Ναι.
1: Λοιπόν, θα πολύ οχλώ πριν πάω στο διαγώνισμα για να σε εξετάσω ενδελεχώς. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είμαστε όμως και στο καλοκαιράκι. Μας αρέσει να καθόμαστε αυλές και μπαλκόνια. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να βάλουμε λίγα λουλούδια εξωτερικού χώρου. Να βάλουμε τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος. Έτσι να κάνουμε ωραία ατμόσφαιρα. Και μετά να καλέσουμε την παρέα και τους φίλους να καθίσουμε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Τα βρίσκουμε όλα στον Θοπολείο Χλόη. Και τα κεριά μας, τα αρωματικά από Noble Senses που μπήκα χθες στο σπίτι μετά από τόσο καιρό. Κλειστό το σπίτι.
0: Α, μπράβο.
1: Και μου ήρθε όλη η μυρωδιά από το κερί, ρε παιδί μου.
0: Ωραίο.
1: Τι να πεις τώρα, τι να πεις για αυτά τα κεριά από Noble Senses. Ανθοπολείο Χλόη, λοιπόν, στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365. Χίλια γεννήσεις. 1884. Παναΐτ Ιστράτη.
0: Παναΐτ Ιστράτη.
1: Ναι. Παναΐτ Ιστράτη. η Στράτη.
0: Και τον έλεγαν Παναγί, τον έλεγαν.
1: Παναγί τον έλεγαν.
0: Παναγί τον έλεγαν.
1: Βαλσάμι για την ακρίβεια.
0: Βαλσάμι.
1: Βαλσάμι.
0: Βαλσάμι.
1: Βαλσάμι.
0: Δηλαδή Παναγί Βαλσάμι. Δεν το ξέρω.
1: Ούτε έτσι τον ξέρεις. Αν σου πω Γιώργη των Βαλκανίων, τον ξέρεις. Τρία ονόματα σου έχω πει.
0: Γιώργη των Βαλκανίων.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Τι να κάνω. Σου έχω πει Παναή τη Στράτη. Σου έχω πει Παναγή Βαλσάμι. Σου έχω πει Γιώργη των Βαλκανίων και ακόμα δεν το έχεις βρει. Ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος συγγραφέας.
0: Ρουμάνος συγγραφέας.
1: 1947. Ιαν Άντερσον.
0: Α, Ιαν Άντερσον είναι το συγκροτήματος, Τζεφερτάλ.
1: Πολύ σωστά. Άγγλος μουσικός, η ψυχή του. 1960. Αντώνιο Μπαντέρας.
0: Φρέντο Αντώνιο. Φρέντο Αντώνιο. Αντώνιο Μπαντέρας. Πολύ με έχει αρέσει η ταινία. Που ήταν με τον Σβατζενέγκερ, που ήταν πάνω στον καμπαναριό. Ελεύθερος σκοπευτής.
1: Δεν την έχω δει.
0: Αντώνιο Μπαντέρας, μεγάλος ηθοποιός.
1: Θάνατη. 1881. Σπυρίδος Ζαμπέλιος.
0: Ζαμπέλιος.
1: Ναι.
0: Λόγιος.
1: Ναι, τι λόγιος.
0: Λόγιος.
1: Τι έκανε.
0: Δεν ξέρεις τι είναι ο λόγιος.
1: Θέλω να μου πεις πιο συγκεκριμένα.
0: Πιο συγκεκριμένα δεν μπορώ να το πω. Εγώ λόγιο το ξέρω.
1: Τι είναι ο λόγιος λοιπόν, εσύ που ξέρεις.
0: Ο λόγιος είναι αυτός που ξέρει τα λόγια.
1: Ποια λόγια?
0: Τα λόγια τα μεγάλα.
1: Θα πεις, θα δώσεις απάντηση τώρα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ο λογοτέχνης.
1: Πες το. Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού. Και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. 1945. Ρόμπερτ Γκόνταρντ.
0: Έλενα, ήρθες πολύ επιθετική.
1: Ρόμπερτ Γκόνταρντ.
0: Για πες.
1: Αμερικανός φυσικός, από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής.
0: Πυραυλό, τι λες.
1: Πυραυλός.
0: Αυτός είναι. Που ανακάλυψε τον πυραυλό.
1: Ναι.
0: Πες τον πυραυλό κυρά μου, υπάρχει ένα τραγούδι. Πες τον πυραυλό κυρά μου.
1: 1968, Γκαμπριέλ Ανού.
0: Θα σου έλεγα τώρα, αλλά...
1: Τι θα μου λέγεις.
0: Γκαμπριέλ Ανού. Τίποτα, αποτυχία σήμερα, δεν είμαστε σε φόρμα.
1: Ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος. Εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα L'Équipe και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλητιών στο ποδόσφαιρο, δηλαδή του Champions League.
0: Τέλειο.
1: Τίποτα δεν ήξερες.
0: Τίποτα, τίποτα. Όχι.
1: Ζαμπέλιο να πω ότι βρήκες και Μπαντέρας και Ιαν Άντερσον να πω ότι τα βρήκες. Κουτσά στραβά, πάρε μια βάση τώρα, ένα δεκαράκι ωραίο.
0: Ένα δεκαράκι,
1: τι να κάνω. Και είμαι και large, θεωρώ.

0: Τελειώσαμε, κοπέλα.
1: Ναι.
0: Αυτό, παιδιά, για σήμερα. Αύριο καλύτερα. Πλησιάζοντας για Παναγιά.
1: Έχει για Παναγιά τα μιλήσαμε.
0: Θα το βάλουμε την Παρασκευή.
1: Όνειρα ήταν, τα συμφωνήσαμε.
0: Από μένα και

συγγνώμη, και μια είδηση πριν να σας αφήσουμε. Βλέπω τώρα δυστυχώς και το συλληπτήριο μήνυμα της Ομοσπονδίας. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Κεχαγιά, τον πρώτο πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας. Μια ζωή μέσα στα πράγματα της Γούνας, ο κύριος Κεχαγιάς, ο ύμνος του Ζωριά, Γιώργος Κεχαγιάς. Και όπως σημειώνει εδώ και το συλληπιτήριο μήνυμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, η προσφορά του στα κοινά, η ανιδιοτελής και ουσιαστική παρουσία του και συμβολή του στην πορεία και ανάπτυξη του κλάδου της Γούνας υπήρξαν σημαντικές και αφήνουν πίσω τους μια ξεχωριστή παρακαταθήκη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του για αυτή την απώλεια. Και πάλι γεια σας.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?

0: Καλό Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βυτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
10: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
9: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
9: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
10: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
9: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
10: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
9: Πληροφορίες στο 24670 31534.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 2. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
2: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά, Κυριακή 16 Αυγούστου, ανεβαίνουμε ψηλά, ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου, το γλέντι είναι ένα, το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μσιμ, βαθέα να πέσει μσιμ. Εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... των Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
9: Στις 10 Αυγούστου του 1947, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Τάλ. Ένα χρόνο μετά, το 1948, σαν σήμερα, έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην αμερικανική τηλεόραση η Candid Camera, η εκπομπή με τις απίστευτες φάρσες. Ερώτηση: μήπως ζει μια φάρσα και η Λίζα Μάρι Πρίσλεϊ, που όλοι οι γάμοι της καταλήγουν σε φιάσκο? Το λέμε γιατί το 2002, σαν σήμερα, παντρεύτηκε το τρίτο σύζυγό της, τον Nicolas Cage, ο οποίος την παράτησε μερικούς μήνες αργότερα. Ο Κέιτζ είναι ηθοποιός, όπως και ο Αντώνιο Μπαντέρας, που γεννήθηκε το 1960 σαν σήμερα. Αν είσαι φαν του Αντώνιο, άνοιξε το κινητό σου και στείλ του χρόνια πολλά στο Facebook page του.
8: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στένιος Γεωργιάδης, τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγίου, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ταούλη, Κώστας Πετρίδης. Λαούτο, Νίκος Ιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα, Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι και λύρα, Κώστας Σαβίδης. Ταούλη, Γιώργος Ουρατζίδης. Λίχτρα, Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live, ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιακύρου,

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Στην Καστοριά
1: ακούμε
0: Αντένες 936.
2: Αντένες,
0: το ραδιόφωνο που θέλετε.
3: I've seen the devil dance on set.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670 31534.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Θα γίνεις φωτιά.

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος. Και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Όλιον Απόλιον.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: ακούω.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζει τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 5. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castor Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
6: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν.

0: άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης. Λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ταούλη Κώστας Πετρίδης. Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι και λύρα Κώστας Σαββίδης. Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης. Πλήκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
2: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνεται πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15.

0: 5 Αυγούστου στο Δενδροχώρι. Σας περιμένουμε. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Θα γίνεις φωτιά

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε. Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βιτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βιτσίου.
8: Ξέρε, Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
12: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
11: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
12: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
11: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
12: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
11: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
12: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο 24670-24461.
12: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
13: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
14: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
15: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Antennes FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennes 93,6.
2: Στις 10 Αυγούστου του 1947, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Ταλ. Ένα χρόνο μετά, το 1948, σαν σήμερα, έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή τη στην αμερικανική τηλεόραση η Candid Camera, η εκπομπή με τις απίστευτες φάρσες. Ερώτηση: μήπως ζει μια φάρσα και η Λίζα Μάρι Πρίσλεϊ, που όλοι οι γάμοι της καταλήγουν σε φιάσκο? Το λέμε γιατί το 2002, σαν σήμερα, παντρεύτηκε το τρίτο σύζυγό της, τον Νίκολας Κέιτς, ο οποίος την παράτησε μερικούς μήνες αργότερα. Ο Κέιτς είναι ηθοποιός, όπως και ο Αντώνιο Μπαντέρας, που γεννήθηκε το 1960, σαν σήμερα. Αν είσαι φαν του Αντώνιο, άνοιξε το κινητό σου και στείλ του χρόνια πολλά στο Facebook page του.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος, με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30. Γάμος, αραβώνας, βάφτιση,
1: πάρτι.
0: Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
1: Πού θα κάνει τη διαφορά.
0: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Γιάννη Σταύρου.
0: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
0: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
1: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
0: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
1: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

Αντένες. 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην Καστοριά.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936. Αντένες. Summer Radio.
0: Αντένες. 936.

0: Wellness FM 93 και 6. Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: 93 και 6. Antennas FM.
0: Antennas FM 93 και 6.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα έτης μέχρι σήμερα.
0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

0: Antennes FM 93,6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

36. Λόγους για να ακούς. Ακούς. Αντένες FM 93 και 6. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Αντένες. 936.
2: Αντένες FM. 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: ακούς Antennas FM 93 και 6. Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: 93 και 6 Antennas FM.

0: 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες FM. 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

Ζήνες FM 93 και 6. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.